0: όμως είναι κορυφή.
1: Δεν αλλάζει.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
4: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
5: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω δρόμο.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

0: Σαββατοκύριακο πώς περάσατε?
1: Πήγα προς τη Νέα Μάκρη, παιδιά. Ψάχναμε πάρκι και που ξεπαρκάρει ένα τσουπ, λέω Σταύρο, βάλ το εδώ. Πάμε να φάμε και μετά από 5 λεπτά έρχεται μήνυμα. Κλείσει βεβαίωση τροχέας. 30 ευρώ. Έχει και παράδοση διπλώματος για 10 μέρες.
0: Ναι. Και πρέπει εσύ να πας να το παραδώσεις.
1: Και εγώ τώρα μετά από εδώ πρέπει να πάω στη Νέα Μάκρη.
0: Καλημέρα στο αστυνομικό τμήμα Νέας Μάκρης, να μου το φροντίζετε, να μου το προσέχετε.
2: Σας έρχεται βόμβα.
0: Σας τον εστέλνω. Πάμε τώρα να προσθέσουμε δύο κλάσματα και ένα τρίτο συν ένα δεύτερο. Προσθέστε το.
1: Για να προσθεθούν τα δύο κλάσματα πρέπει να είναι ίδια.
0: Μπράβο, Βασίλη.
2: Πώς να είναι ίδια το ένα δεύτερο?
0: Να σου εξηγήσω αλλιώς. Γιατί ας πούμε έχει μια πίτσα. Μια πίτσα με τρία κομμάτια, άλλο μέγεθος έχει το ένα τρίτο. Και μια πίτσα με δύο κομμάτια, άλλο μέγεθος έχει το ένα από τα δύο.
2: Άρα πρέπει να τα κάνω πέντε τα κομμάτια.
1: Πού το εξηγείς?
0: Έξι.
2: Γιατί αφού τρία και δύο πέντε κάνει.
0: Έξι βγάζει πιτσαρία. Σχόλατε τα ψή. Τι να σχόλαρα.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Σπλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σα, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σα ακούω. Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλει να πει στον πρώην σου.
3: Να ξέρει και εγώ σε είχα κερατό.
4: Α πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμό τα σπάει. Ρυθμό 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σα ακούμε κάθε πρωί, μα κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες,
11: πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
13: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
14: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
15: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
16: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
18: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
19: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.

0: Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
1: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: η άβολη φάση που συνειδητοποιείς, υποψιάζεσαι ότι σε φλερτάρει η καινούργια σχέση του κολλητού σου ή της κολλητής σου.
1: Μου έχει συμβεί και εκεί έπαθα ένα σοκ. Και απλά το παρέκαμψα.
2: Πώς το κατάλαβες?
1: Ένα παράδειγμα. Ήμασταν μαζί σε ένα κλαμπ, οι τρεις, και συζητούσε μαζί μου πώς θα ανοίξουμε OnlyFans για να βγάζουμε λεφτά.
2: Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι για στήριξη.
0: Αυτό είναι επιχειρηματική κίνηση.
2: Αυτό μπορεί να το λύσει για πλάκα. Συνεργάτη έτσι.
1: Άκου να δεις μπλέξιμο, λέει. Εμένα μου την έχει πέσει ο άντρας της αδερφής μου λίγο πριν την παντρευτεί και της το είπα.
0: Εναι, αδερφή σου είναι, πρέπει.
1: Δεν με πίστεψε. Λίγο πριν παντρευτεί και η κολλητή μου, μου την έπεσε και ο άντρας της. Όπα. Δύο πεσήματα.
0: Για στυλίνιστα.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
12: Ρυθμός 949.
13: Μόνο επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: και πάντα ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλει να πει στον πρώην σου.
4: Να ξέρει και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Α πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει για το Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ο ρυθμό τα σπάει. Ρυθμό 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σα ακούμε κάθε πρωί, μα κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες,
12: πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
14: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
13: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
14: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
13: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
14: αντιμετώπιση καταστροφών,
13: ορεινή διάσωση,
14: υγρό στοιχείο,
13: τηλεπικοινωνίες
14: και διάσωση με σκύλο.
13: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
14: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
14: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
13: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
16: Τα My Market και ο ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
17: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
18: This is going to be absolutely massive.
19: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
21: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
22: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
23: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
24: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλιό επιστρέφουν.
0: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
1: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 παρα 10 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Bamba!

0: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
2: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Yeah!
4: Απλά ο καλύτερος.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
10: Αχ, κορίτσι μου, στους της καρδιάς μου απόψε.
11: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
3: δρόμο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχία.

βαζάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο για τρεις λέξεις.

0: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
0: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τονοσαλάτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
9: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
8: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 παρα 10 το μεσημέρι, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
0: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
12: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
16: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
17: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου τα άλλα τα άμα θες. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
18: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
17: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
18: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
17: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνη.
19: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
17: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
20: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
21: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
22: Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ο καπετάνιος.
23: Τι δράμα αυτό να είναι τώρα, τι έπαθες με
24: τον. Ναι, ο Ουγγαρέζος, ναι. Θα πάρει ο Τάκης, θα κάνει πάνε μαγειρική, ναι. Άκου τι μαγειρική θα κάνω.
25: Βασίλης Φορτούνης. Ολοστρόμος.
21: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα μούτσο που δεν έχει ρο.
25: Βασίλης Φορτούνης. Ο μούτσος.
26: Αθηνά Αφαλίδου. Ηλοστρόμος. Πρωινά ναυάγια.
27: Στο ρυθμό 949.
28: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
29: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
30: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
31: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
32: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Δεν ξέρω τι.
33: Καλύτερα.
34: Δυναμωσέ το,
32: αυτή είναι η εκπομπή Ναυάγιο. Βουλιάζουμε. Όσο πιο γρήγορα φτάσουμε στον πάτο, τόσο πιο εύκολα θα νιώσουμε τον πάτο.
33: Μπράβο.
32: Μας.
33: Καλημέρα.
32: Σας. Καλημέρα. Καλημέρα στους πάτους σας λοιπόν. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Λαχαδάμης, η σκαλέτα είναι έτοιμη παρακαλώ.
33: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
32: Μπορούμε να ξεκινήσουμε μία χαρά την, την κάθοδο, θα έλεγε κάποιος, τον κατήφορο, το κουπί, θα λέει κάποιος άλλος. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε, σας περιμένουμε. Ξέρουμε ότι κάποιοι μπορεί να έχετε ξυπνήσει βλαστημώντας. Κάποιοι άλλοι χαρούμενοι. Κάποιοι άλλοι προβληματισμένοι. Κάποιοι να πονάτε. Γιατί στραβοκοιμηθήκατε.
33: Ή γιατί φάγατε μπισκότα.
34: Σήμερα ξύπνησα και όλη μου η δεξιά μεριά δεν την όριζα.
33: Αλήθεια.
34: Ναι, είχα πιαστεί. Κοιμήθηκα στον καναπέ για πολλοστή φορά.
33: Επιτέλους, παιδιά, κοιμήθηκα 10.30 ώρα και είμαι φρέσκος. Πολύ ωραίο σήμερα.
32: Εγώ, όπως είπε και ο Βασίλης, έχω μία δυσπεψία για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Έφαγα κάτι τεράστια μπισκότα σαν τα κεφάλια σας.
33: Γι' αυτό το είπα.
32: Ναι,
33: το ευχαριστήθηκες.
32: Ναι, το ευχαριστήθηκες. Αυτό.
33: Αλλά να ξέρεις, είναι ό,τι χειρότερο για το στομάχι να φας αυτό το
32: τόπο. Ό,τι τελείωσανε τώρα αυτά. Έχουμε και πρεμιέρα τη Δευτέρα. Σταματάμε να τρώμε το βράδυ.
34: Είμαστε ναυάγια.
32: Είμαστε.
34: Άρα είμαστε συντονισμένοι στη σωστή εκπομπή όλοι.
32: Όπως έχεις ξυπνήσει, έλα λοιπόν, ακόμη και βαριστομαχιασμένος, μπορεί να με δεις καν να μιλήσεις. Ναι, έξω ρε, παιδάκι μου. Έλα. 6937-949-949 στο Viber. Σήμερα που είναι 15 του Σεπτέμβρη και είναι Τρίτη. Ευτυχώς δεν είναι Δευτέρα. Να ξέρετε ότι γιορτάζει ο Νικήτας.
33: Μάλιστα.
34: Α, χρόνια πολλά.
32: Και έχουν πολύ γενέθλια. Θέλω να πω ότι εχθές είχε γενέθλια ο Κώστας Καραμαλής. Θα μου πείτε χαίστηκα. Οκ, το καταλαβαίνω. Εγώ πρέπει να το πω. Ραδιόφωνο είμαι.
34: Ναι, σωστά. Για χθες.
32: Για χθες. Ναι. Σήμερα έχουν γενέθλια οι εξής. Φοβεροί. Όχι, συγγνώμη.
33: Μέχρι να το βρει. Ο Κώστας Καραμαλής είναι ο πρώην πρωθυπουργός.

0: πού θα πάει αυτό. Όπως
1: έχει. Σήμερα δροσίζει, θα στα πω.
0: Θα μου τα πει.
1: Αμέ.
0: Έχουμε και κίνηση, έχουμε και καιρό, έχουμε και μικρά ναυάγια, έχουμε και ογκα challenge, έχουμε και η εκναυαγή. Και τι δεν έχουμε σήμερα. Αυτό που θέλουμε είναι εσάς για να καταλήξουμε στις 10 ώρα το πρωί, να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Ελάτε να τραβήξουμε κουπί μαζί. Καλημέρα σας.
1: Μαζί θα βουλιάξουμε.

0: Γιώργος Μαζονάκης, αν μ' ακούς, αυτό που σχολιάζαμε, αγαπημένοι μου ακροατές, και εδώ στο. Δεν μου κόλλησε να σας πω ναυαγία, γιατί είναι σοβαρό αυτό που λέγαμε. Ήταν ότι στο Περιθώριο, και αφού έγινε χθες η νεκρόσιμος ακολουθία για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, αγαπημένο μας Γιώργο, και αρχίζουμε τώρα και συζητάμε τα παρελκόμενα, ότι μέσα σε όλο η αναγνωρισιμότητα θα βάλει τους φταίχτες ή εν πάση περιπτώσει τους υπαιτίους, θα αποδώσει δικαιοσύνη. Mm-hmm. Και λέγαμε με λίγα λόγια ότι αν κάποιος δεν ήταν αναγνωρίσιμος, θα πήγαινε άκλαυτος. Θα όρθωναν αυτοί.
1: Πιθανότατα να συνέβαινε αυτό. Πιθανότατα είπαμε ότι αυτοί οι γιατροί σήμερα να συνεχίζανε τις ιατρικές αυτές πράξεις, τις παράνομες ή οποιασδήποτε δραστηριότητες κάνουν.
2: Και δεν μας περνάει άδικα από το μυαλό αυτή η σκέψη.
1: Γενικά ακούγεται
2: γιατί
1: αυτό.
2: Αν έχουν συμβεί τέτοια πράγματα.
0: Τις ενδεχόμενες, έτσι. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Εγώ το λέω από την άλλη πλευρά. Μία οικογένεια χάνει τον άνθρωπό της. Τι μέσα έχει και πόσο πραγματικά τη θωρακίζει και την στηρίζει η δικαιοσύνη, αυτό ίσως πρέπει να αναρωτηθούμε, να διεκδικήσει το δίκιο της. Mm-hmm. Αυτό, με την έννοια ότι θα της έλεγαν το σενάριο που θα είχαν βγάλει οι υπέτη, οι ενδεχόμενοι υπέτη τέλος πάντων, και άντε τώρα βρες το δίκιο σου. 6937-949-949 στο Viber, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα στην παρέα, πώς είμαστε.
2: Σούπερ.
3: Καλή τριτούλα να έχουμε. Ξεκινάμε δυναμικά, με χαμόγελο και αισιοδοξία. Φιλά και πολλά.
0: Γεια σου, Βάσια, πολύ ωραία και
2: φωνή. Συνεχίστε να στέλνετε ηχητικά με τις καλημέρες σας.
1: Ναι, αρέσει.
0: Έχετε και ωραίες φωνές και μου χαλάτε το αφήγημα ναυάγια. Θα παίξω άλλο αφήγημα. Τραβάμε κουπί μαζί και βουλιάζουμε όλοι μαζί. Αυτή είναι η Αθηνία Φαλίδου. Αυτός, εκείνος είναι ο Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ. Και όλοι εσείς.
1: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Και αυτά τι είναι, παιδιά.
1: Τα Mayday News.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη.
2: Σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα έφτασε η ώρα για τα Mayday News. Δεν θα είχαμε αντέξει.
0: Σαν Deutsche Welle κανονικά το κάνει.
2: Δεν θα είχαμε αντέξει αν ξυπνούσαμε κάθε πρωί μαζί, δήλωσαν από κοινού Catherine Zeta-Jones και Michael Douglas. Με το πασίγνωστο ζευγάρι να επιβεβαιώνει πως το μυστικό ενός καλού γάμου και επιτυχημένου είναι οι σωστές αποστάσεις.
0: Να μην βλέπονται δηλαδή. Βραβείο ατέρια του cast στα δύο μαύρα πουκάμισα με Μπισμπίκη, Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη. Βέβαια, αυτά πέρσι που ήμουν στο Μέγκα δεν τα έλεγα.
2: Αλήθειες.
1: Fake news, η είδηση ότι ξέφυγε like του Δημήτρη Ουγγαρέζου σε τούμπανο του Instagram μαζί με Άγγελο Μπασινάκη και Αλέξανδρο Τζουβέλα στο top 3 των Ελλήνων εκτιμητών έργων τέχνης στα social media.
0: True story. 2,5 ώρες μονοθεματικό όλο το live news χθες. Ο Νίκος Ευαγγελάτος διέκοψε μόνο 4 φορές αναστενάζοντας για να δώσει με βαριά καρδιά 8.000 ευρώ σε έναν τυχερό τηλεθεατή. Άρε Νικόλα, ψυχάρα είσαι. Ήταν τα Mayday News από το ρυθμό 949 και τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα από δάφτα αύριο.
1: Καταπληκτικό.
0: Απίστευτο.
2: Θα συνεχίσω να λέω πως αυτή η ενότητα είναι η αγαπημένη
1: λοιπόν,
2: μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, το fake news με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο έχει κάποια ισχύ ή έτσι το γράψαμε για την πλάκα μας.
2: Τον Άγγελο Μπασινά. Το έχουμε επιβεβαιώσει ότι είναι στα likes που.
0: Θα αποστασιοποιηθώ από τον εαυτό μου και θα τον εκθέσω.
2: Μπράβο.
0: Παιδιά, εντάξει, έχω πει να το σταματήσω. Θα σας πω.
2: Γιατί να το σταματήσει, ελεύθερος άνθρωπος είσαι, Δημήτρη.
0: Εντάξει, ισχύει, ναι, ισχύει. Ισχύ. Το Instagram, ναι, αλλά μια κοπέλα, ας πούμε, που θέλει να με δει κάπως σοβαρά ή να με ακούσει που τη ζητάω να με δει σοβαρά.
2: Ναι.
0: Δεν ενισχύει το επιχείρημά μου να βλέπει κάτω από κάθε μαγιού
1: ναι,
0: σουπιέν και όμορφη γυναίκα like.
1: Λοιπόν, εμένα ο λογαριασμό μου δεν τον προωθεί. Δηλαδή δεν μπορώ να δω αυτά τα τούμπανο εύκολα για να καταλάβω. Αλλά δεν είναι
2: τι,
1: και.
2: Τι σε να σου προωθεί άλλα.
0: Τι προωθεί. Αυτό, εμένα, έχει, εμένα έχει όμορφε γυναίκε. Α μην λέμε τούμπανο τώρα τι γυναίκε προ Θεού.
2: Εντάξει,
0: και φαγητά.
2: Και φαγητά.
0: Ναι. Αυτά δύο είναι ο αλγοριθμός μου. Λοιπόν. Βασίλη, θα ήθελες να μοιραστείς.
1: Ναι, αμέ. Εμένα τελευταία έχει έναν κύριο κομωτή στην Ιταλία που είναι έτσι αλέγκρος.
0: Το Φλάβιο.
2: Τον Νταμορίε.
1: Αυτόν.
2: Τον Νταμορίε.
1: Δεν το ξέρεις. Συνέχεια αυτό μου βγάζει, ρε φίλε.
0: Εσένα, Αθηνά μου.
2: Εγώ ζηλεύω πάρα πολύ του Φορτούνη τον αλγοριθμό. Συγγνώμη να το πω αυτό. Γιατί μπορεί να λέει για τον κομωτή στην Ιταλία.
1: Όχι, αλήθεια.
2: Πού και πού εμφανίζονται πολύ.
1: Δεν τελείωσα.
2: Συνεχίστε λίγο.
1: Κάτι έτσι με αποδυτήρια πιο πολύ με πόδια και κάλτσες.
2: Με ράγμπι!
1: Με πόδια και κάλτσες και τέτοια.
0: Αποδοτήρια δηλαδή.
1: Ναι. Αυτά. Και κάτι για βλακίες. Ο πιο φίλος μας που τραγουδάει.
0: Πόδια και τρίχες δηλαδή.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι και αυτό.
2: Εμένα ο αλγόριθμος μου έχει καταστραφεί εδώ και ένα χρόνο. Θα το καταλάβεις κάποια στιγμή, Δημήτρη, που θα στον καταστρέψει ο Βασίλης Φορτούνης με αυτά που σου στέλνει.
0: Ναι.
2: Έχει καταστραφεί.
1: Μπράβο, ναι, θα αλλάξει.
2: Βγαίνουν από τα κεφαλάρια. Και το καλύτερο, δηλαδή το πιο top που μπορώ να δώσω σε ποιότητα είναι το κεφαλάρι. Η κυρία αυτή που έψαχνε τα κεφαλάρια.
0: Τι είναι κεφαλάρι.
2: Η Σεφ Ήβα Καρούζος. Που φτιάχνει και μαγειρεύει η γυναίκα αυτή, η αγαπημένη του Βασίλη.
1: Εγώ δηλαδή έχω διαμορφώσει.
0: Χρυσαφένια και Δημήτριος Παΐσιος.
1: Ναι, πολύ τελευταίο.
0: Πού βρισκόμαστε τώρα, Δημήτρη Παΐσιος?
1: Στα πρωινά ναυάγια.

0: μεριά μας ταξίδεψε η Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Δημήτρη και η Αθηνά ταξιδεύουμε.
1: Εγώ δεν μπορώ. Ναι, ταξιδεύουμε φυσικά. Ναι. Μάλιστα, δεν ξέρω, εσύ από. Μέσω. Ο δικός, εγώ είμαι από αέρος. Ο καθένας. Άλλοι κολυμπάνε, άλλοι βουλιάζουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώην αναβάγει αριθμό 949 με την Αθηνά και τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο. Εγώ δεν μπορώ να μην σταματήσω να σκέφτομαι τον Θάνο Πετρέλη να λέει αυτό το κομμάτι. Γιατί ήταν και από τα αγαπημένα μου βίντεο κλιπ με την πραγματικά. Ευαγγελία Αραβανή αυτό.
0: Ναι. Άμα σου πω ότι δεν το θυμάμαι, εγώ δεν το θυμάμαι.
2: Έχω εικόνες.
1: Είναι πάντα πανέμορφη η Ευαγγελία. Ναι, τότε ήταν και μόλις την είχαμε δει, μόλις και βγει στα Ρελάς, στα Καλλιστεία του Αντένα. Να τα λέμε και αυτά. Και Θάνος Πετρέλης πολύ δυνατός.
2: Καλλιστεία,
1: να ξέρετε. Πολύ. Να ξέρετε δε, θα έρθουμε στα Καλλιστεία. Βγήκανε και. Φοβερές πρωταγωνίστριες μετά του χώρου.
2: Ναι.
1: Και στη δημοσιογραφία και παρουσιάστριες και ήταν τότε και τα μοντέλα με άποψη. Και η φάση ήθελε, παρόλο που θα πίστευες ότι τώρα είναι πιο χειραφετημένες οι γυναίκες και πατάνε πόδι και έχουν την άποψή τους στα media και στα social media, τότε είχαν περισσότερο τσαγάνο τα μοντέλα. Τώρα είναι περισσότερο, ρε παιδί μου, διεκπαιρεωτικά στο να δείχνουν τα ρούχα. Αν υπάρχουν και μοντέλα, δεν ξέρω, υπάρχουν μοντέλα πια.
2: Υπάρχουν, ναι.
1: Εννοώ τέτοιου είδους. Απλά... Έλεγες Νόνι Δούνια, Μαρίνα Τσιντικίδου.
0: Ναι, είναι πιο περσόνες στο παρελθόν.
2: Ήταν τώρα
0: είναι
2: απλά.
1: Και είχαν και το Ρέα του Τουντζή. Και είχαν και όντως την το χαρακτήρα τους και την προσωπικότητα τους. Και ήξερες, ναι. Η Ρέα είναι λίγο πιο έτσι αντράκι. Η Νόνι Δούνια και αυτή ήταν πιο. Είχε το τσαγανό, ας πούμε. Ναι, αλλά τι, γιατί τα λέγω όλα αυτά, δεν
0: τώρα που είπε τσαγανό,
3: είσαι καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Είσαι αδερφός.
3: Καλημέρα και σε εσάς και σε ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε.
3: Καλή Τετάρτη να έχουμε.
0: Γεια σου, ρε Λευτέρη.
1: Είναι Τρίτη.
2: Το έστειλε και για αύριο.
0: Και ο Θάνος.
4: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Στον δρόμο για τη δουλειά. Στην εδώ Αττική Οδό Παπάγου, 23 βαθμοί θερμοκρασία. Εντάξει, φθινοπορεινό νομίζω σήμερα το τοπίο. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Και στην βροχούλα όμως η βραδινή ήταν έτσι.
0: Έβρεξε το βράδυ.
4: Ένα ότι και η παιδιά πρέπει να μαζευτούμε λίγο σιγά σιγά, το βλέπετε.
0: Φοβερό.
1: Παιδιά, ο Θάνος έχει και ραδιοφωνική φωνή.
2: Ναι, είναι
1: ο Ραδιοθάνος. Εγώ θα τον ονομάσω το Ραδιοθάνος. Έλεγα λοιπόν για τον Πετρέλη, να ξέρετε, στη Νέα Υόρκη οι Ελληνοαμερικάνοι τους έχουν αυτούς του Fame Story, πάλι Αντένα, πολύ ψηλά.
0: Ακόμη.
1: Πολύ.
0: Έλα ρε.
1: Και θα το πω έτσι, θα γίνω και λίγο λιάγκας. Και φράγκα πολλά παιδιά. Πάνε, κάνουν συναυλίες και τους πληρώνουν αδρά. Γιατί τους γουστάρουν. Ειδικά ο Πετρέλης είναι στο top.
0: Κάτι ξέρει Μάρο Λίτρα κειμένη έξω. Κάνει δουλειές.
2: Κάνει συναυλίες.
0: Βέβαια, ακόμη και τραγούδια έβγαλε πρόσφατα.
1: Και επειδή σας βλέπω ότι παραχαρήκατε, συχτήρι γιατί μου γυρίζει το μάτι.
0: Οχ, οχ, οχ.
5: Πρωινό συχτήρι.
6: Πόσο σας μισώ, Αντάσια στρουφάκια.
1: Δεν θα πλατιάσω. Προφανώς και έχω. Προφανώς και έχω. Κατά τι. Πρεσβειοποία. Εντάξει, οκ. Okay. Ερωτώ.
0: Ναι.
1: Ευθέως. Ναι. Εσείς όλοι που έχετε πάει την εστίαση ένα βήμα παραπέρα και μπράβο σας. Και γαστρονομικά και ως προς τη φιλοξενία.
0: Ωραία.
1: Γιατί οι κατάλογοι έχουν τόσο μικρά γράμματα στο ημίφος. Λοιπόν, τι. Θα το πω, συγγνώμη, τι παπάρια είναι αυτά.
0: Ναι,
1: αν τα παιδιά
0: θα συμφωνήσω.
1: Συγγνώμη,
2: δεν έχουν πει ακόμα.
1: Μιλάω για φρούτα αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Αγριοπάπαρα.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλο το πρόβλημα και ειδικά αυτά τα σκοτάδια. Γιατί ρε παιδιά το σκοτάδι.
1: Το σκοτάδι τι.
2: Δεν λέτε πάλι καλά που έχετε και μενού. Γιατί υπάρχουν και τα QR code τώρα.
0: Εκεί όμως το μεγενθύνει. Σου σκάει στο κινητό, αλλά το μεγενθύνει και το βλέπει όπως θες.
2: Ναι, αλλά είναι ολόκληρη διαδικασία. Εγώ πεινάω. Πρέπει να πάω, να δω το QR code, να το σκανάρω, να πατήσω, να μπω μέσα. Έχει φτάσει το στομάχι στην πλάτη, νευριάζω.
1: Σε κάποια στο εξωτερικό, να ξέρει, παραγγέλνει και από το κινητό σου μέσω QR code. Αλλά η φάση είναι η εξή. Γιατί θες να με ξεφτυλίσει. Αφενός με δυσκολεύει.
2: Για λέτε, πε και ένα ραντεβού.
1: Αφενός με δυσκολεύει, αλλά πε. Ας το διάλογο.
0: Εκεί είναι το θέμα. Το ραντεβού,
1: το ραντεβού που βλέπει η κοπέλα που κατά πάσα πιθανότητα. Αυτά γούστρα είναι. Αλλά κατά πάσα θα είναι μικρότερη από μένα.
0: Και σου λέει, άσε Δημήτρη, θα το κρατάω εγώ από απέναντι.
1: Πού ευρέθηκα τώρα εγώ με αυτόν εδώ.
0: Δεν φτάνει το χέρι.
1: Μα να βγάζω το κινητό με το φακόρε, μαν. Λες και είμαι να πούμε τυφλοπόντικα.
0: Έτσι εκεί.
1: Λες και είμαι εργάτη στο μετρό.
2: Χαλάει όλη η μαγεία, αγάπη μου, του πρώτου ραντεβού.
0: Πραγματικά ρε παιδιά.

0: Άστετα και Αναστασία. Καλημέρα σας από τα πρωινά ναυάγια. Τρίτη σήμερα.
1: Στρίτη!
0: Στρίτη, πραγματικά.
1: Δεν ανοίγεις το στόμα σου, είσαι κλειστός σαν το στρίτη.
0: Και χορεύουμε.
1: Αθηνά, τι γίνεται?
2: Θέλω να συνεχίσετε να μας στέλνετε μηνύματα στο 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού. Ευχαριστούμε που είστε συντονισμένοι εδώ στα πρωινά ναυάγια. Αλλά γράφτε και τον προβληματισμό σας, όχι μόνο καλημέρες. Ό,τι σας απασχολεί, ό,τι σας έχει κάνει να ναυαγίσετε.
1: Να μιλάτε, και... να μην είστε κλειστοί σας τρίτια.
2: Έτσι. Τώρα, εάν έγινε στραβή και χάλασε το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, εμείς σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Παιδιά, η Δέσποινα μας στέλνει καλημέρες. Καλημέρα, ναυάγια μου. Να πω δύναμη σε φίλη που έχει αγώνα με το παιδάκι της και σήμερα αρχίζουν θεραπείες.
1: Να ξέρετε.
0: Υγεία πάνω απ' όλα, λέει.
1: Εμείς είμαστε πολύ, έχουμε πολύ θετική ενέργεια, το ξέρω και από τα προηγούμενα χρόνια, και όλα θα πάνε καλά. Ναι. Είμαστε δίπλα σας.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
13: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
15: τι κουαλίτα.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
20: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
19: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
21: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταις εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
22: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
23: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
24: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nounou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
25: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
26: Ρυθμός 949.
1: Ναι, ρυθμός 949. Εδώ είναι το απόλυτο ναυάγιο. Όπως έχεις ξυπνήσει, Έλα, μην έχεις άγχος γιατί ξύπνησες κάπως, γιατί είσαι κάπως. Για αυτό που είσαι, δεν θα αγχώνεσαι ποτέ. Δεν θα νιώθεις ποτέ άσχημα. Θα είσαι υπερήφανος και υπερήφανη για αυτό που είσαι και για αυτό που ξύπνησες. Και απόδειξη είμαστε όλοι εμείς που σε περιμένουμε κάθε πρωί να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. 7 και 35 πρώτα λεπτά πριν δώσω το λόγο σε εσάς, γιατί με ενημέρωσε ο Αλέξανδρος ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο ηχητικό και στα παιδιά εδώ στο Βασίλη και στην Αθηνά που έχουν να σας πούνε ενδιαφέροντα πράγματα. Να σας πω ότι το σούπερ μάρκετ το δικό σου είναι μόνο ο Μασούτης. Το δικό σου, το δικό μας, όλων μας, γιατί είναι οικογένεια ο Μασούτης. Κατεβάζεις Μασούτης Application, γιατί έχουμε έρθει και στην αιχμή της τεχνολογίας. Κάνεις τις αγορές σου γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Κλείνεις ακόμη και την ώρα παράδοση, δηλαδή δεν θέλω σήμερα. Αύριο έχω το τραπέζι, το μεσημέρι τα θέλω τα πράγματα. Πού να τα βάλω, είναι γεμάτο το ψυγείο. Δεν έχω καταψύκτη.
2: Όλο αυτό το δράμα.
1: Μασούτης Application. Χρησιμοποιείς και οι vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια. Είναι, παιδιά, όλα είμαστε στη τεχνολογία. Είμαστε τελείως. Έχουμε τελείως ευθυγραμμιστεί. Όλα με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που σας ακολουθεί παντού. www.masoutis.gr.
0: Κάτσε, γιατί έχουμε ένα μήνυμα εδώ πέρα. Βέβαια, δεν έχουμε παραλήπτη. Ενώ αποστολέα όνομα.
27: Καλημέρα, πρωινά, ναι. Βάγια.
1: Καλημέρα. Ναι.
27: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Αθηνά, Βασίλη.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι, δεν ξέρουμε.
27: Τι είναι, κύριε Ουγγαρέζο, δεν σας αρέσουν οι φωνές μας?
0: Να, τα βρήκα.
27: Είσαι πολύ καλές.
0: Ναι.
27: Μήπως θα προτιμούσες κάτι τέτοιο?
1: Όχι, δεν προτιμώ, εγώ προτιμώ το φλου.
28: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Γι' αυτό δεν είχε όνομα. Λοιπόν, κίνηση στον Κηφισό ανάμεσα από Λυκόβρηση και Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Οπότε χρειάζεται υπομονή στο ποτάμι, ανεβαίνοντας τη Συγκρού μέχρι το κέντρο και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι τη συμβολή με τη Βασιλίση Σοφία. Πυκνή ροή αναδιαστήματα στην άνοδο της Κηφισίας. Αυτά μέχρι στιγμής. Και βγαίνοντας από την πόλη για να πας από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα, έχει το γνωστό πρωινό πήξιμο.
1: Από τώρα.
28: Ο καιρός σήμερα.
1: Ha ha! 7 και 37 πρώτα λεπτά. Πού πάμε? Α.
3: Γεια σας. Σας μιλάει ο πιλότος αεροσκάφους από το cockpit. Είμαστε ready for departure. Σήμερα θα δροσίσει, θα πιάσει ένα μικρό πούσι το πρωί. Πέφτει θερμοκρασία με ψηλότερο τους 29 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. We are cleared for a take-off. Gear up. Flips up, νοσό, καλή διαδρομή. Θα σας πάω τσαλάκο τους στον προορισμό σας με δροσούλα σήμερα. Καλή σας μέρα, καλό μας ταξίδι.
4: Εντάξει, όχι, τώρα εσύ έχεις βγει από έναν παραπέτεια να μας κάνεις πλάκα.
0: Φοβερό.
1: Είναι το κάνει τέλεια.
0: Ναι, είναι από τα best. Είναι από τα best. Παιδιά, λοιπόν, έρχονται τα μικρά ναυάγια. Αυτό μας μένει τώρα.
1: Να πω από τώρα να πάρουν τηλέφωνο. 2-10-68-35-722 είναι ο μαγικός αριθμός. Πάρτε τηλέφωνο, απαντάτε μόνο λάθος και κερδίζετε 2 δώρα.
2: Βεβαίως, από Kinder Boo.

0: γίνεται, Παντελής Παντελίδης, στο ρυθμό 949. Έτοιμοι για να παίξουμε.
1: Είμαστε έτοιμοι για μικρά ναυάγια, οπότε οπλιστείτε με τύχη, αν και θα σας τη φέρουμε εμείς. 7:44 πρώτα λεπτά.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν που είναι Τρίτη.
0: Ναι.
1: Καλή σας ημέρα με τον Βασίλη, την Αθηνά, τον Αλέξανδρο και τα μικρά ναυάγια.
0: Και τον Δημήτρη. Και έχουμε στα μικρά ναυάγια να δώσουμε το δώρο από την Kidoboo, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία. Και σήμερα δύο δώρα θα δώσουμε σε μικρούς μας φίλους. Το ένα είναι Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καράοκε με δυνατό ήχο. Και το Rainbow Tap, το διαδραστικό φωτάκι νυκτός. Φύγαμε.
1: Να φύγουμε.
2: Μικρά ναυάγια. Τέλειο.
1: Σαλπάρα με λοιπόν, θυμίζω πριν δώσω το λόγο στα μικρά μας ναυάγια, τους κανόνες. Μόνο λάθος απαντήσεις. Με τη μαμά και τον παπά, όπως πηγαίνετε στο σχολείο ή όπου πηγαίνετε, και τέτοια ώρα στο σχολείο θα πηγαίνετε, είναι η κατάλληλη ευκαιρία να συναντηθούμε, να παίξουμε και να κερδίσετε. Ποιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τους, ονόματα.
3: Γιώργος και Νίκος.
1: Ο Γιώργος και ο Νίκος.
0: Γεια σας.
1: Γιώργο και Νίκο, πάτε σχολείο.
3: Ναι.
1: Πού, σε ποιο σχολείο πάτε?
3: Εγώ στο ένα το γυμνάσιο.
4: Α, ωραία.
1: Περιοχή?
3: Στον Πειραιά.
1: Ένα το γυμνάσιο Πειραιά, χειροκρότημα. Και ο Νίκος?
3: Είστε 28.
1: 28!
0: Μπράβο, και στο 28.
4: Μπράβο,
1: λοιπόν,
4: στα παιδιά.
1: Είστε έτοιμοι να παίξουμε για να κερδίσετε? Καλά, έτσι όλος το κερδίσετε, γιατί εδώ για τη χαρά παίζουμε. Είστε έτοιμοι?
3: Ναι.
1: Ωραία,
3: ναι.
1: Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις. Μην πείτε κανένα σωστό, τα σωστά για το σχολείο. Τι πέφτει από τα σύννεφα όταν βρέχει?
3: Παπούτσια.
4: Φανταστικό.
1: Πλάκα. Πλάκα, ένα ζευγάρι τώρα. Η πίτσα έχει τυρί?
3: Όχι.
1: Σωστά, λάθος. Μπράβο σας.
4: Μπράβο.
1: Ποιο είναι το αντίθετο του πίσω?
3: Μπροστά.
4: Για ξανασκέψτο.
1: Ξανασκέψτο.
3: Πίσω. Δεξιά.
4: Μπράβο ρε παιδιά.
1: 2-1 παιδιά, νομίζω ότι κερδίσανε.
0: Κερδίσανε εφάξια.
1: Παλικαρίσια. Συγχαρητήρια, καλημέρα. Έχετε κερδίσει και τα δύο δώρα. Να είστε καλά, καλό σχολείο, καλημέρα. Καλό σχολείο.
5: Το ίδιο καράβι είμαστε.
6: Πρωινά ναυάγια, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.
1: Καλό σχολείο, άθλια ευχή.

0: την κορώνα της Ελένης Φορέα, του Δημήτρου Γκαρέζου. Φτάσαμε στο 8 παρα 10.
1: Θέλω να το πω αυτό για την Ελένη. Όχι επειδή είμαστε μόνο μουσικός σταθμός, αλλά γιατί λέμε, ρε παιδί μου, να λέμε τα στραβά, να λέμε και τα σωστά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω την Ελένη ή τηλέφωνο ή να προκύψει ανάγκη να βοηθήσει, είτε με την παρουσία της, είτε παιδάκια, είτε κάποιον που έχει ανάγκη, και να μην έρθει. Ούτε πάνικ, ούτε μάνατζερ, ούτε τίποτα. Ποτέ δεν έχει μεσολαβήσει κανείς.
2: Ναι.
1: Με τη μία, αλλά ξέρει και εκείνη ότι δεν θα την ενοχλήσω. Οποιοδήποτε. Και έχω παρατηρήσει κιόλας ότι οποιοδήποτε της λέει κάτι, δεν την ενοχλήσω δηλαδή για κάτι που είναι είναι που κάτι είναι σημαντικό πραγματικά. Θα τα παρατήσει όλα και μπορεί θα έρθει και με το παιδί της να βοηθήσει πάντα.
3: Μπράβο, τι ωραία, ωραία που το λες.
2: Πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, έχουμε μήνυμα για το συχτήρι σου το πρωινό από την Αγγελική, να το διαβάσουμε.
1: Ναι, Αγγελικούλα,
3: λέει, θέλω να μου πείτε, ρε παιδιά, όταν έχω πρεσβειοπία, πώς μπορώ στον καθρέφτη να βγάλω το σκουπίδι που έχει μπει μέσα στο μάτι.
2: Δεν μπορείς.
3: Επίσης, λέει, επειδή είπε ο Δημήτρης για τα εστιατόρια και τους καταλόγους, εγώ, λέει, τους βγάζω πλέον φώτο και τους μεγεθύνω. Να, μια λύση. Να
1: και αυτό όμως το βλέπει ο άλλος. Γιατί το πρόβλημα είναι μην ξεφτυλιστείς. Το βλέπει τι κάνεις. Κάνεις κόλπο για να δεις τον κατάλογο. Δεν μπορούν τα μαγαζιά να μας βοηθήσουν σε αυτό, ή να ανάψουν κανένα φως, ή να μεγαλώσουν λίγο τη γραμματοσειρά.
3: Σε α5.
1: Ναι, ρε φίλε, κάτι να κάνει. Εντάξει.
2: Από άποψη και καλά, να σου φέρνει ένα τεράστιο και να ξεπλώνει.
1: Βασίλη, δεν είμαστε και τόσο μεγάλοι. Εντάξει, 45-46 χρονών είμαι δηλαδή. Γιατί πρέπει να υπόκειμαι τον εξευτελισμό, α πούμε, λε και είμαι στα τελευταία.
2: Τι να σου πω, ρε Σιρούλα, τα ίδια τραβάω κι εγώ.
1: Ρε, είμαστε ίδια σειρά. Σιρούλη μου, θα τρελαθώ.
2: Για αυτό παιδιά, το είπα.
1: Συνειδητοποιήσαμε με τον Βασίλη ότι είμαστε ίδια σειρά στο στρατό.
3: Η οποία είναι
1: 2003 ΑΕΣΟ.
2: 282, διαβάζεται και ανάποδα.
1: Η 282. 282 είναι εσωτερικό, το λένε φαντάρι. Δεν υπάρχει
2: σειρά,
1: επίσημα.
2: Μετράνε
1: τις σειρές που μπαίνουν ο ένας με τον άλλο.
2: Τώρα ποια σειρά είναι, τώρα θα έχει φτάσει.
1: Ξέρω εγώ.
2: Άστο.
3: Να μας πούνε τα παιδιά, μπορεί κάποιος να μας ακούει.
1: 2003 ΑΕΣΟ 282, ήταν Φεβρουάριος του 2003.
2: Βέβαια. Και απολυθήκαμε πέρα Δεκέμβρη. Όχι, τον επόμενο Φεβρουάριο.
1: Το δεκάμινο ήταν. Το πρώτο δεκάμινο.
2: Μας περιμένανε, να ξέρεις, με ανοιχτές αγκάλες. Γιατί η προηγούμενη αμέσως σειρά ήταν 14μηνο. Οπότε είχαν μείνει πολύ λίγοι υπηρεσίες. Και με το που μπαίναμε στα στρατόπεδα μας λέγανε Έλα
3: ο καινούριος. Έλα ο νέος.
1: Έτσι ακριβώς. 6-9-37-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας. Άλλο θέμα ήθελα, δεν πειράζει, θα το πούμε μετά τώρα. Εντάξει, με το πούμε. Έχουμε κανένα μήνυμα, όχι. Εντάξει, πάμε σε κομμάτι. Παιδιά, δεν θέλω. Καλύτερα λίγο και να θέλετε κι άλλο.
3: Μπράβο.
1: Παρά να πλατιάζει και να βαριέστε και να λέτε μου λένε τόση ώρα μιλάνε αυτοί.
3: Σας καψουρεύει.
1: Α, μπράβο.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τον Αντώνη Ρέμο και τη Δευτέρα του. Σήμερα, Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, φτάσαμε στο ακριβώ τον 8.
1: Ρε, Αντώνη, μια φορά να πέσει μέσα να πει. Μια μέρα εκτό.
2: Βγάλε, αγαπητέ.
1: Λοιπόν, κατάπιασε γιατί έχει να πει και αναφορά. Λοιπόν, θέλω το.
2: Εντάξει.
1: Θέλω λίγο μέχρι να πιει το νεράκι της, η Αθηνά μα. Αθηνά και Βασίλη, Βασίλη και Αθηνά. Πρωινά να βάγια, βουλιάζουμε μαζί με όλου εσά. 6937-949-949 στο ρυθμό 949. Να σα τη ζάρω λίγο, να σα ανοίξω την όρεξη ότι θα μιλήσουμε σε λίγο για μανούρε στη βάφτιση. Παρακαλώ.
2: Να είστε έτοιμοι, θα υποθούν πολλά. Θέλουμε και τα δικά σα μηνύματα. Τώρα, έχω να σα πω κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή αρχίζει το φθινόπωρο, έρχεται ο χειμώνα και αυτά, να θυμάστε πω προστασία και ενυδάτωση το πρόσωπο χρειάζεται και το χειμώνα και το φθινόπωρο. Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ στη Σιντερμέντ, λοιπόν. Πολύ υψηλή προστασία από UVA, UVB και μπλέφος με ενυδατική και αντιοξειδωτική δράση για υγιές και λαμπερό δέρμα. Ιδανικό για καθημερινή χρήση χωρίς σιλικόνη ή άρωμα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
3: Οι συμπεθέρι, αν μιλούνται, να έρθουν μπροστά εδώ πέρα.
4: Αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα μιλήσουμε για μουσική, για τραγούδια, για ιστορίες. Και επειδή όπως πάντα η κιθάρα θα είναι δίπλα μου, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να καταλήξει η κουβέντα ή τι μπορεί να ακούσουμε live.
5: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Ξύχη Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μόνος.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Αυτή η άθλη εδώ πέρα η... Ναι, ναι. Πες το και εσύ τώρα το ρυθμό 949. Ωραία. Αυτοί οι άθλοι συνάδελφοι, αυτά τα ναυάγια, με έχουν αγχώσει πάρα πολύ με το θέμα πρεσβειοποία.
7: Γιατί του λέμε ότι θα βάλει το γυαλάκι και θα σωθεί. Τώρα. Τι να κάνουμε.
8: Μα και εγώ τα ίδια τραβάω. Δεν είναι ότι είναι μόνο για σένα όλα αυτά που λέμε. Ναι. Πρέπει να πάρουμε το σκελετό και να πάμε να μας μελετήσει ένας άνθρωπος επιστήμον.
7: Παιδί, όχι να μας διαβάσει. Να μας διαβάσει. Τα αγοράζεται από το φαρμακείο, είναι αυτά τα μικρά.
8: Δηλαδή μπορώ να πάω να πάρω αυτά τα γυαλιά χωρίς να πάω σε οφθαλμία.
6: Ναι, δεν πρέπει να μετρηθώ, ρε Αθηνά.
7: Όχι, έχει βαθμίδες, έχει νούμερα. Θα δοκιμάσει ποιο σου κάνει και θα το πάρει. Και θα βγάζει
6: μένα δεν με αφήνει ο οφθαλμίατρος μου. Κύριε Καστανεβάκη, μου λέει: όχι, λέει να σκληραγωγήσει το μάτι σου.
8: Ναι, αυτό μου έχουν πει και εμένα και αποφεύγω.
7: Α, ναι.
8: Ναι, βέβαια η Γιώτα εδώ πέρα που μας έστειλε ένα ηχητικό, παιδιά, μας είπε ότι υπάρχει ένας μεγενθητικός φακός.
6: Πες το, βάλτε να την ακούσουμε.
8: Να το βάλουμε, να ακούσουμε. Έλα, νάτι.
9: Καλημέρα, πρωινά Ναυάγια.
7: Καλώς.
9: Βασίλη και Αθηνά μου λείψατε πάρα πολύ. Τώρα το σχολείο ξεκίνησε.
6: Εγώ μωρή.
9: Πέτρω λίγο πιο αργά και έτσι δεν σα πιάνω σε 7, αλλά κοιμάμαι λίγο παραπάνω. Δημήτρη, καλωσόρισε. Μια και άκουσα για την πρεσβειοποία, προλαβαίνω αυτό πριν πω στο σχολείο, να σας πω ότι εγώ ανακάλυψα φέτος στο Χόντο. Έχει μικρά καθρεφτάκια αυτά που βγάζουν τα φρύδια, τα οποία είναι μεγεθυντικά. Αν πώς τα ανοίξεις, δηλαδή, δεν το καθρεφτάκι, μια πλευρά είναι μεγεθυντική. Και μου έλυσε έτσι αυτή την ανάγκη.

0: Πάω να δω τον κατάλογο, ναι. Το μενού.
1: Ωραία.
0: Εγώ θα το έχω μελετήσει από το σπίτι, να ξέρετε, το μενού για να ξέρω.
2: Μπράβο, πάνω κάτω.
0: Χωροταξικά που είναι τα
2: ορεκτικά. Ναι. Εκεί ήταν η σαλάτα.
0: Εδώ που είναι τα ορεκτικά, το 4. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, φαντάζεσαι να βγάλω μεγεθυντικό φακό, ρε φίλε, και να κάνω μέσα τον Ηρακλή. Και αν έχω καθυστερήσει κιόλας, ξέρετε πώς θα λέγομαι. Αν έχω καθυστερήσει το ραντεβού. Ηρακλής που αργό.
2: Άντε γεια.
0: Γεια, φεύγω τώρα.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στα πρωινά ναυάγια.
1: Γεια σου, ρε Χριστάρα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Βαλίδου, παρακαλώ με χειροκρότημα. Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Και Δημήτρης Σουκαρέζος.
1: Και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ. 8 και 8 πρώτα λεπτά και ήρθε η ώρα για το θέμα της ημέρας. Γνωμούλα. 6-9-37-9-49-9-49. Θέλω πραγματικά να αποκαλυφθείτε. Θέλω μανούρες που ξέρουμε όλοι ότι συμβαίνουν σε βαφτίσια.
0: Ναι.
1: Έγιναν στην εκκλησία, έγιναν στη συνεννόηση του ονόματος. Εδώ θα σας ρίξω μερικά έτσι τυράκια. Πρώτον, ό,τι πει ο νονός, αυτό ισχύει. Ναι. Γι' αυτό και πολλές φορές έχει δωροδοκηθεί νονός. Από ποιον? Από τα πεθερικά. Και τώρα.
2: Αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι τα πήρε για να πει το όνομα.
1: Πριν δώσω τώρα το λόγο σε εσάς και, και στα ναυαγιά μας, θα πω την unpopular opinion, η οποία είναι η εξής. Και τι έγινε? Κάνουν σαν τρελές. Εγώ τώρα και θα με πείτε, τώρα σεξιστή. Οι νύφες κυρίως,
2: ναι.
1: Και οι γαμπροί λιγότερο, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η δική μου γνώμη. Βρίστε με.
0: Ναι.
1: Πέστε να με φάτε.
0: Τι
1: να
0: είναι.
1: Μην βγει το όνομα της πεθεράς ή του πεθερού. Ένας γονιός είναι, μεγάλωσε το παιδί του όπως μεγάλωσαν τα παιδιά τους όλοι οι γονείς. Και το λιγότερο που μπορείς να κάνεις για τα άγχη που πέρασε, για τον πόνο. Μην πω τώρα τι λένε οι μανάδες όταν τις τσαντίζουμε για να σε κάνω έπαθα αυτό και ζήτε
0: πέρασε αυτό. Τώρα οι τρικάρεις, επίτηδες.
1: Το πιστεύω, φίλε, έχω δει το βουβό πόνο.

0: νύφη τώρα.
1: Έχω δει το βουβό πόνο της πεθεράς που η κακομοίρα επειδή έχει και ένα επίπεδο.
2: Όχι, κακομοίρα. Τα λόγια που βάζει δεν τα λέει.
1: Έχει και ένα επίπεδο. Έχει και ένα επίπεδο και δεν θέλει, ρε παιδί μου, να κάνει φασαρία και παίρνει αυτό το ύφος.
2: Θέλει να κάνει φασαρία.
1: Τις στεναχώριες. Γιατί? Για να μην βγάλει το παιδί. Ευαγγελία, ας πούμε.
2: Φέρνει αυτό το ύφος γιατί είναι χειριστική αγάπη.
1: Και να το βγάλεις μαριλούπα.
0: Και, ναι. Και σου λέει, παίξε εγώ. Εσείς ό,τι θέλετε κάνετε. Εσείς θα αποφασίσετε το ζευγάρι.
1: Τι σε πειράζει.
2: Εμένα με
1: πειράζει.
2: Μα
1: να στο πω κιόλας. Η νύφη το κάνει και για να πικάρει. Γιατί στην πραγματικότητα δεν την νοιάζει καθόλου.
2: Όχι,
1: δεν την ενδιαφέρει. Σιγά. Και το όνομα τι λέει. Ευαγγελία. Μια χαρά είναι το όνομα.
0: Να δεχτούμε τότε το δεύτερο όνομα. Γι' αυτό έτσι βγαίνουν τα Φεδό Γιώργος και το Θανατώνης.
1: Μα γιατί το θες Θανατώνη, φίλε.
0: Γιατί ο Αντώνης ο πεθερός μούτρωσε όταν του είπε ότι θα τον βγάλω Θανάση.
2: Οπότε πάρε ένα Θανάτωνη τώρα και
1: δεν σου ζήτησε ούτε λεφτά. Αργά ή γρήγορα θα του ζητήσει και προχώρα.
0: Θα είναι κάτι που κουβαλάει το παιδί μια ζωή.
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, τελειώσω. Κολόπεδο!
0: Ολοκλήρωση.
2: Όλες οι πεθερές τώρα κίνημα. Με ογκαίζει μπροστά.
1: Αύριο μεθαύριο θα του ζητήσει και το χωραφάκι.
0: Σωστά.
1: Θα του ζητήσει και το σπίτι. Θα του πει ρε μπαμπά, δεν μα τα γράφει γονική παροχή.
0: Το ξανασκέφτομαι
1: τώρα. Δεν σου ζήτησε τίποτα. Ένα όνομα.
2: Είναι εναλλακτικό δηλαδή.
1: Δεν είναι τίποτα, είναι λίγο ευγνωμοσύνη. Αυτό είναι.
0: Καλό είναι και ο Αντώνης.
2: Λοιπόν,
0: καλό είναι και το όνομα. Δεν το είχα βάλει αυτό σαν παράδειγμα.
2: Το χωράφι δεν το έχει σκεφτεί.
0: Όχι, ρε εσύ.
2: Λοιπόν.
0: Δεύτερο όνομα. Δεύτερο.
2: Αν δεν σ' αρέσει το. Βασικά το ζευγάρι, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Το ζευγάρι αποφασίζει τι όνομα θα πάρει το παιδί του.
1: Ναι. Εγώ είπα να λάβει ως. Ως σοβαρό,
2: την κρίνια για την αντιλάβει.
1: Να λάβει ως σοβαρό παράγοντα, ναι, και τον μπαμπά ή τη μαμά που έχουν.
2: Ούτως ή άλλως στην Ελλάδα το
1: έχουν μια
2: υπόψη.
1: Πετριά, ρε. Ωραία. Αθήνα, εντάξει.
0: Δημήτρη, εσύ έχεις
1: μην
0: βάλει.
1: Μην τσαντίζεσαι, μην τσαντίζεσαι.
2: Τσαντίζομαι γιατί έχουν γίνει έκτροπα στις βαφτίσεις.
0: Ερώτηση. Έχει δίκιο. Μία ερώτηση σύντομη. Εσύ στη θέση του πεθερού θα ήθελες να βγάλουν το όνομά σου? Δηλαδή θα σε ενδιέφερε να βγει ο εγγονός Δημήτριος?
1: Δεν τρελαίνομαι. Εγώ να ξέρετε.
2: Είναι αυτός που θα γκρινιάξει. Αυτή είναι που γκρινιάζει.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος του Γεωργίου.
2: Άκουτα.
1: Είμαι αυτός που συνεχίζω το όνομα. Υπάρχει κι άλλος Δημήτρης Ουγγαρέζος, ξαδερφός μου, αλλά είναι του Χρήστου.
0: Για να τα έχεις ψάξει τόσο. Ναι.
1: Εγώ συνεχίζω. Ο πατέρας μου ήταν ο Γιώργος του Δημητρίου. Και εγώ είμαι ο Δημήτρης του Γεωργίου. Και θα βγάλω Γιώργο.
2: Ναι, γιατί παίζει ρόλο και το πατρόνυμο.
1: Έτσι πρέπει να συνεχιστεί το όνομα. Δεύτερον, αυτά τα και με τα διπλά ονόματα. Αλέξανδρος Αναστάσιος κτλ. Δύο ονόματα σημαίνει δύο γιορτές. Πήρα τον Κακομοίρη, τον Σταύρο, τον αδερφό του βαφτιστηριού μου από τα μούτρα τις προάλλες, γιατί τον λένε και Άγγελο.
2: Ναι.
1: Και μου λέει, δεν μου πήρες να μου πεις χρονιά
0: πολλά.
1: Και του λέω, ρε Σταυράκι, όχι, δεν μου ζήτησε δώρο το παιδί, να τον πάρω να τον ευχηθώ. Και του λέω, Σταυράκι, δεν γίνεται κάθε φορά να μας θυμά. Ο δικός μου είναι Γιώργος Παναγιώτης. Ο άλλος είναι Σταύρος Άγγελος.
0: Μάλλον
1: είναι τέσσερις γιορτές.
2: Τέσσερις γιορτές.
1: Να θυμάμαι τέσσερις γιορτές, δηλαδή.
0: Δύσκολο.
2: Έχουν γίνει παρεξηγήσεις. Μην ακούς τον Ουγγαρέζο τώρα που λέει έτσι. Ναι. Δεν το ζητάνε έτσι οι πεθέρες, αγάπη μου, το όνομα. Εγώ θα το πω. Πες και το. Να, η θεία είναι ένα, ακούει πάντα, η θεία μου είναι ένα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, θεία. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, και ας γράψει, η πεθερά της δεν ήρθε στη βάφτιση, ρε, του πρώτου της εγγονιού. Γιατί δεν βγήκε το όνομά της. Το είχαν τάξει το παιδί στον Αε Γιώργη, το βγάλανε Γεωργία. Και δεν ήρθε στη βάφτιση, ρε φίλε, επειδή δεν την είπανε Βαρβάρα. Μα θα πούμε το επόμενο, λέει. Να είμαστε γεροί, θα κάνουμε παιδιά, θα πούμε το επόμενο.
0: Και δεν μου αρέσει το Βαρβάρα καθόλου.
2: Κατάλαβες. Γιατί παίρνει το μέρος της πεθεράς, αλλά δεν λέει και
1: το. Δεν το ξέραμε, ρε Βασίλη, να ζητήσουμε και την ληξιαρχή.
2: Την έγκριση
1: σου δεν στο φορτούνι.
0: Να βάγει από ό,τι καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα ημέρας. Εσείς θα έχετε όπως και να έχει μανούρες σε βαφτίσια. Δεν μπορεί.
2: Μας έχουν στείλει.
1: Μωρή, εσένα λέω, εσένα, νυφή. Τι σε πειράζει να βγάλεις το όνομα της πεθερά σου, κακομαθημένη. Ας το διάλο.
3: Πρωινά Ναυάγια.
4: Μέιντεϊ, μέιντεϊ. Πετάξτε με ένα σωσίβιο, παρακαλώ.

0: Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949. Εγώ προσπαθώ να αποφύγω αυτά που πετάνε εδώ στο στούντιο. Και ατάκες και μπουκάλια μεταξύ τους. Ηρεμήστε λίγο.
1: Παίζουμε μπουκαλάδα με τον Κούπερ. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσε αυτό, πες μου τι σου χρωστάω, να υπάρχει μια ερωταπόκριση. Δηλαδή να λέει η Έλλη Κοκκίνου, πες μου τι σου χρωστάω, να απαντάει ποιος ήταν, μου χρωστάς τον Αύγουστο.
2: Αχ, ναι, τι ήταν γι' αυτό με το μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
1: Ναι, περάσαμε δύσκολο καλοκαίρι με αυτό το τραγούδι. Ναι, τέλος πάντων. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber είναι τα πρωινά ναυάγια και εσείς όλοι μαζί τραβάμε κουπί και βουλιάζουμε εδώ μέχρι τις 10 ώρα το πρωί. Οπότε θα σας αφήσουμε να ξεκινήσετε τη μέρα σας χαμογελώντας για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Είναι το θέμα ημέρας. Τι είναι?
2: Συζητάμε για το θέμα ημέρας. Έχει στείλει ο κόσμος, ανταποκρίθηκε πολύ στο 6-9-37-9-49-9-49. Μιλάμε για μανούρες που έχουν προκύψει με τα ονόματα. Με το τι όνομα θα βγάλεις στο παιδί, θα βγάλεις την πεθερά, θα βγάλεις τον πεθερό.
0: Όλο και κάτι θα σας έχει τύχει. Όλο και κάτι θα σας έχει τύχει. Έχει στείλει η Χαρά, ας πούμε, μήνυμα και λέει: έχω τύχει σε βάφτιση που λέει ο παπάς το όνομα αυτού αντί. Και μιλάει λέει ο νονός και μπερδεύεται από συνήθεια. Αντί να πει το όνομα που του είχαν πει να πει, είπε το δικό του. Και αναγκαστικά το παιδί βγήκε Αλέξανδρος. Ενώ ο στολισμός ήταν Δημήτρης.
1: Οι κανόνες στη βάφτιση που εγώ κάνω ένα μικρό σεμινάριο, στο οποίο με βαφτίζει, είναι: βάζεις λάδι παντού. Παντού! Στα μάτια, μέσα, στα αυτιά.
0: Ωραία. Ναι, παντού.
2: Ναι,
0: μην το πεις.
2: Ναι, παιδί μου,
1: το βάζεις. Και επίσης το όνομα. Ό,τι πει ο νονός, παιδιά.
2: Αυτός μπερδεύτηκε, σου λέει και το όνομα αυτού και νόμιζε ότι τον ρώτησε για το όνομα.
0: Και λέει πώς σε λένε, και λέω εγώ Βασίλειος. Και το έβγαλε το παιδί Βασίλειος. Ενώ ο στολισμός ήταν, λέει, Δημήτρης.
2: Τραγικό. Λοιπόν, η θεία μου είναι ένα, επιβεβαιώνει φυσικά ότι είναι αλήθεια. Και μάλιστα το παιδί το είχε τάξει ο γιος της, όχι η νύφη. Δηλαδή το είχε τάξει το παιδί της, κατάλαβες. Και μετά βγάλανε και την Μαρίλια δύο ονόματα. Γίνεται χαμός,
1: ωραία,
2: παιδιά.
1: Εγώ λέω ήρεμα θα το πω.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τίποτα. Ένα όνομα είναι.
0: Αλήθεια.
1: Εκτός αν είναι.
0: Περίμενε.
1: Λέω, γιατί να στεναχωρήσεις ένα γονιό τώρα που είναι το λιγότερο που σου ζητάει.
0: Άκου λίγο τι λέει η Στέλλα. Εγώ, λέει, δεν είχα πρόβλημα, λέει η Στέλλα, στο να βάλω το όνομα του πρώτου παιδιού του πεθερού. Αλλά μου κρατούσαν μούτρα για το δεύτερο. Δηλαδή, λέει, εγώ γονείς δεν έχω.
2: Μάλιστα.
1: Έχει δίκιο.
2: Και αν Δημήτρη ο πεθερός και η πεθερά μια ζωή κάνουν τη ζωάρα τους, δεν έχουν τίποτα να κληροδοτήσουν στο γιο τους, ή ακόμα χειρότερα, αν έχουν κάτι τα δίνουν όλα στον άλλο γιο, να τα προβλήματα βγαίνουν. Ενώ οι γονείς σου είναι αυτοί που στηρίζουν συνεχώς και οικονομικά και με μαγειρέματα και με φύλαξη παιδιών και γενικώς σε όλα, δίνεις το όνομα στον πεθερό που το μόνο που τον νοιάζει είναι πώς θα περάσει καλά. Ενώ οι γονείς της νύφης έδωσαν και δίνουν συνεχώς ψυχή, λέει η Ιωάννα εδώ από τη Λάρισα. Τι γίνεται, Δημητράκη, σε στριμώξαμε?
0: Έχουν γράψει κατεβατά.
1: Παιδιά, εγώ είμαι λογικός άνθρωπος. Αν το επιχείρημα είναι λογικό, το ακούω. Έχει δίκιο η Ιωάννα τώρα, έτσι όπως είναι. Δεν μπορώ να το δώσουν το όνομα των γονιών που σκίζονται, αλλά θα πρέπει να παραδεχτούν να παραδεχτεί ο σύζυγος ότι σκίζονται οι γονείς της νύφης περισσότερο. Να. Της σύζυγου.
0: Λοιπόν, η Βάσια σε καλωσορίζει, λέει: καλή αρχή. Για μου λείψατε, Δημήτρη, καλώς ήρθες. Και έχει και άλλο, λέει, παραλογισμό η κατάσταση. Τι? Με το δεύτερο παιδί που έχει το όνομά του, αλλά δεν του κάνει γιατί δεν είναι ο πρωτότοκος, άρα ούτε με το δεύτερο έχει σχέση.
1: Ναι, ναι. Εμένα οι γονείς μου, να ξέρετε, είναι. Το πρώτο που γεννήθηκε ήταν η μάνα μου και δώσανε του παππού. Του παππού του μπαμπά δηλαδή.
2: Ναι.
1: Που ήταν Γεώργιος, Γεωργία τη βγάλανε.
0: Ναι.
1: Μετά το δεύτερο βγαίνει το αγόρι.
2: Ναι.
1: Και το βγάζουν και αυτό Γιώργο. Αφού Γιώργο θέλανε την αρχή.
2: Πού το πας?
1: Και σου λέει, κάτσε μήπως δεν βγει και βγει πάλι κορίτσι. Και βγάζουν για σιγουριά την πρωτότοκη Γεωργία. Και βγαίνει ο δεύτερος αγόρι και βγάζουν και. Ναι, δύο αδέρφια, Γιώργος και Γεωργία. Επίσης, του κουμπάρου μου, όταν γεννήθηκε η αδερφή πρώτη, υπόθηκε η εξής ατάκα. Άλλες εποχές. Δεν είναι κακοί άνθρωποι. Έτσι τα μάθανε.
2: Για πες την ατάκα.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Ναι.
0: Όχι.
1: Πάει η πεθερά στην ύφη που είχε κάνει το κορίτσι.
2: Ήδη συγχύζομαι.
1: Την πιάνει συγκαταβατικά και της λέει: δεν πειράζει. Δεν πειράζει, της λέει. Θα πλένει τα ρούχα. Θα πλένει τα ρούχα του παιδιού που θα έρθει. Το παιδί είναι το αγόρι.
2: Τραγικό.
1: Τραγικό, τραγικό. Αλλά εντάξει, έτσι ήταν οι εποχές τώρα κι εσύ. Μην κάνεις έτσι. Μην μου πιάνεις το στόμα σου.
2: Όσο δεν μπορώ. Με τις φαρμακόγλωσσες πεθαίνει.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά κρίνεις τώρα με κριτήρια του σήμερα το τότε. Τότε αυτές ήταν αντιλήψεις. Κακός. Αλλάξανε, βελτιωθήκαμε, εξελιχθήκαμε, προχωράμε.
2: Λοιπόν, να διαβάσω άλλο ένα. Γιατί γίνεται χαμός εδώ. Έχω δύο παιδιά. Κανένα όνομα, κανενός παππού. Φίλιππος και Στέλλα, άσχετα. Οι γονείς μου.
1: Αυτή δεν τη θέλω.
2: Περίμενε να τελειώσω.
1: Είναι ωραία για το Σύνστα.
2: Περίμενα τελειώσει.
0: Μην βιάζεσαι.
2: Λοιπόν, οι γονείς μου, λέει, με παρακάλεσαν γιατί δεν τους άρεσαν τα ονόματά τους να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά μια ζωή με ένα άσχημο όνομα. Ειλικρινά, Δημήτρη, αν νομίζεις ότι αυτό περίμεναν οι γονείς μας, να τους αποδείξουμε την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας, κάτι πάει λάθος.
0: Στοπ. Τη θες ή δεν τη θες?
1: Δεν τη θέλω καθόλου.
0: Ωραία, για συνέχισε.
2: Ιστερόγραφο. Μιλάει μια ερωτευμένη με παίζω. Αλλά δεν πειράζει, λέει, θα τσακωνόμασταν για τα ονόματα.
0: Όχι, δεν τη θέλει.
1: Μα τι διακυμάνσεις πέρασε η ψυχολογία.

0: μόνο σου.
1: Συγγνώμη, εγώ το ζήτησα. Συγγνώμη, Μιχάλη μου, Μιχάλη είναι αδερφό. Λοιπόν, όχι, τρελάθηκα τώρα. Άρα, δεν σα νοιάζουν τα παιδιά σα, σα νοιάζει ο ανταγωνισμό. Γιατί τι λέει εδώ, τι μα είπαν τα μηνύματα, ότι αν κάνει πίσω το πεθερικό, τότε και εγώ θα κάνω πίσω. Αλλά εφόσον εκείνοι θέλουν να βγει το όνομά του, θέλουμε και εμεί να βγει το όνομά μα.
2: Έχει ένα point αυτό, είναι θέμα εγώ.
1: Άρα, ναι, δεν βάζει όμω το παιδί πρώτο, μη μου τσαμπουνάτε το παιδί και το όνομα του παιδιού κτλ. Και αούα, έλα Μιχάλη μου, συνέχισα αγόρι μου, δεν έχω χρόνο.
2: Α, συνεχίζουμε, ωραία.

0: Εγώ τώρα στον άχαρο ρόλο, μετά το Μιχάλη Χατζηγιάννη, και αφού έχουν νεύρα εδώ πέρα στο στούντιο, ειδικά ο Ουγγαρέζος δεν μιλιέται, παιδιά, θα σας πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χάλασε το κινητό σου. Είναι η πιο λάθος στιγμή. Λοιπόν, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone. Ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Περισσότερα μαθαίνεις στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Συνήλθες.
1: Μα άδικο έχω! Άδικο έχω!
2: Τώρα γιατί έχεις νευριάσει?
1: Να στείλουν τα μηνύματά τους.
3: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
4: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Energia. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.

0: Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο leader καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
8: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Καλημέρα σας από τον πάτο του ραδιοφωνικού βυθού. Εδώ είμαστε με τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Είναι και ο Αλέξανδρος εδώ, ο Βλαχαδάμης. Με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι έχετε φουντώσει με τα μηνύματα. Ελάτε να τσακωθούμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κανένα απολύτως.
11: Εσένα τα έχουν βάλει όλοι.
10: Επίσης, με ενημερώνουν από το κοντρόλ και θα σας ενημερώσει και με τη σειρά του ο Βασίλης ότι η κίνηση έχει πήξει. Οπότε, αράξτε εδώ στα ναυάγια και βγάλτε το, ξεσπάστε πάνω μας. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας και back to school σημαίνει μασούτης. Όπως και η καθημερινότητά μας σημαίνει μασούτης, η οικογένειά μας είναι ο μασούτης, γιατί εκεί χωρίς άγχος θα αποταθούμε όταν χρειαζόμαστε τα βασικά. Τα βασικά και κάτι παραπάνω. Σχολικές τσάντες, τετράδια, στυλό, κασετίνες, μαρκαδόρι και πολλά ακόμη. Με μεγάλη ποικιλία και προσφορές που αξίζει να εκμεταλλευτείτε και για την καθημερινότητα της οικογένειας, όλα όσα χρειάζεστε μόνο στο Μασούτι. Εδώ και 50 χρόνια. 50 χρόνια εμπιστοσύνης, 50 χρόνια δίπλα σας, τεράστιο το δίκτυο πια και μεγάλη η αγκαλιά. Μάθετε περισσότερα στο Μασούτι.gr και στο Μασούτι και κατεβάστε το Μασούτι Application.
12: Για να δούμε το ηχητικό που μας έστειλε η Ηλέκτρα ή παραλίγο Αλεξάνδρα.
13: Καλημέρα παιδιά. Από ό,τι μου έχουν πει, εγώ αντί για Ηλέκτρα θα ονομαζόμουν Αλεξάνδρα. Γιατί έκανε λάθος ο νονός μου και την ώρα που είπε ο παπάς και το όνομα αυτού μπερδεύτηκε και αντί να πει Ηλέκτρα είπε Αλεξάνδρα που ήταν η αδερφή του. Αλλά ευτυχώς δεν το άκουσε ο παπάς και φώναξε η νονά μου Ηλέκτρα και έτσι πήρα το σωστό όνομα. Αλλιώς θα με λέγανε Αλεξάνδρα.
11: Η αδελφή του ήρθε την ώρα του ονόματος.
12: Σαν να πάω εγώ τώρα που βάφτισα τη μικρή τη Μαρία και να μπερδευτώ και να πω Κωνσταντίνα. Πώς μπερδεύεσαι?
11: Έλα ρε.
10: Άκου, εγώ στο λέω από τη δουλειά μας. Γι' αυτό στο διάλειμμα δεν κάνουμε, στα διαλύματα δεν κάνουμε ποτέ πλάκα με κάτι που δεν πρέπει να πούμε. Όταν σου λένε κάποιοι συνέχεια ή εσύ το λες τον εαυτό σου, δεν πρέπει να το πω, δεν πρέπει να το πω, δεν πρέπει να το πω, το λες. Υπάρχει ένα άλλο κίνδυνο. Εδώ η Νατάσα μου λέει και στην κόρη μου λέει, είπε ο νονός το όνομα της κόρης του. Αναστασία αντί για Αντωνία.
12: Εντάξει, αλλά εντάξει,
10: μας έκανε λέει τη χάρη ο παπάς. Απαγορεύεται.
11: Ρε φίλε, μοιάζουνε. You have one job.
12: Ρε παιδί μου, μοιάζουνε
11: ένα
12: Αναστασία
11: όνομα έχεις να δώσεις. Είναι δυνατόν να μπερδεύεις το όνομα? Αυτή τη δουλειά έχεις να κάνεις. Πας και γίνεσαι νονός και λες το όνομα του παιδιού. Θα μπερδέψεις το όνομα, ρε παιδιά, τώρα μην με τρελαίνετε.
10: Εξαλήν. Έχουμε κανένα μήνυμα να διαβάσω.
12: Τώρα μεσόλεπτο.
10: Άμα.
6: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Ποιος θα μιλήσει, λέει, για την ατελείωτη κίνηση της μεταμόρφωσης. Θα μιλήσω τώρα εγώ. Έχει.
10: Μεταμόρφωση οι παλιές κουκουβάουνες.
12: Ναι, μπράβο. Εκεί είναι. Έλα ρε, Ουγγαρέζε, ναι, πόσα ξέρεις. Λοιπόν, εδώ πέρα στη μεταμόρφωση όντως έχει κίνηση και από το Ζεφύρι προς το Μαρούσι, αν είσαι στην Αττική Οδό, και από τη Λυκόβρηση προς τη Νέα Ιωνία, αν είσαι στο ποτάμι. Γενικότερα, ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος από κάτω, χαμηλά την Ιερά Οδό, μέχρι πάνω τη μεταμόρφωση. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, χαμός ανάμεσα από το Μαρούσι και το Ψυχικό, το κέντρο. Σύσκατο. Λοιπόν, χαμός και αν πηγαίνεις από τη Βουλιαγμένη προς τους Στήλους. Γενικότερα η συγκρού στο ανέβασμά της είναι με κίνηση. Φιλολάο, Ημιτού στο κέντρο και η Πειραιός μετά τον Γκάζι. Υπομονή, παιδιά, δεν έχω τι να πρωτοπώ.
10: Και να βάγει.
14: Ωραία, Μιμητή, ο καιρός σήμερα.
10: Πεθαίνω.
15: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σας μιλάει ο υλότης αεροσκάφους. Μέσα από το cockpit. Go ahead, go ahead. We are cleared for the golf. Έχουμε άδεια για να απογευθούμε. Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω ότι θα κάνει λίγη ψύχρα εκεί που φτάνω στον προορισμό μας. Η θερμοκρασία έχει αρχίσει και πέφτει. Βλέπω μπροστά μου ξεκάθαρο ένα φθινόπωρο. Αλλά μην ανησυχείτε, θα σας πάω τσαλάκο του στον προορισμό σας. Δεν θα φύγει υδρότας. Δεν θα στάξει υδρότας σήμερα.
12: Καταπληκτικό. Λοιπόν,
10: δεν μπορώ να το συνεχίσω.
11: Πού φτάνουμε,
10: να πούμε το ταλέντο της Αθηνάς. Γιατί, παιδιά, έχει μπει μια φορά σε πτήση και έχει έχει αποτυπώσει τόσο πιστά. Θα σου πω και μερικά. Cabin crew παίξε πολύ.
11: Α, ναι, ναι. Έχεις δίκιο.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Αθήνα μου, στο ρυθμό 949. Είναι τα πρωινά ναυάγια. Έτσι, που μαλώνουν τώρα.
1: Ναι, συνεχώς. Έχουν πάρει, παιδιά, χαρακώματα. Αθήνα μου και Αθηνά μου, θα μπορούσε να λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. 6937-949-949 στο Viber. Μπείτε, πάρτε κι εσείς το όπλο σας εντός εισαγωγικών και αφού είστε κολλημένοι στην κίνηση, ελάτε να συζητήσουμε. Συζητάμε για μανούρες και φασαρίες στις βαφτίσεις.
0: Αθηνά, σε θέλω ψύχρεμη. Ναι. Η Στελίνα έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει: άσχετα με το αν σέβομαι ή εκτιμώ τους γονείς του άντρα μου, σε παρένθεση. Δεν. Θα τους ευχαριστώ πάντα γιατί κάναν τον άντρα μου.
2: Ωραία, έτσι. Βεβαίως.
0: Ήμουν έγκυος στο πρώτο μας παιδί. Κάνουμε μια συζήτηση για το όνομα. Του λέω του άντρα μου πως ανεξάρτητα με το τι συμβαίνει, αν θέλεις να βγάλουμε τους γονείς σου κανένα πρόβλημα, το θεωρώ και σωστό. Και χαμογέλασε και δεν της είπε τίποτα ο άντρας της εκείνη τη στιγμή. Όταν μάθαμε το φίλο του παιδιού, πήρε μπροστά μου τη μαμά του τηλέφωνο και της είπε: μαμά, να μαζίσει η μικρή τάδε. Παράδειγμα, χάρη τη λέγανε Μαρία, ξέρω εγώ, παράδειγμα, χρησιμοποιώ ένα όνομα την πεθερά. Okay. Και κλείνει το τηλέφωνο και μου λέει, της το χρωστούσα.
2: Δεν το είχαν συζητήσει δηλαδή από πριν.
0: Είχαν συζητήσει στο παρελθόν ότι δεν θα είχα πρόβλημα αυτό.
2: Άλλο δεν θα είχα πρόβλημα, ναι. Αυτό τώρα έγινε. Εγώ δεν θα μιλήσω.
1: Δεν επαναλάβα. Όχι, να συζητήσει, να μιλήσει.
2: Δεν θα μιλήσω.
1: Να μην φωνάζει, σου είπα.
2: Θα συγχυστώ, αγαπητέ. Λοιπόν, θα συγχυστώ. Αυτό λέω ακόμα.
0: Δεν μπορεί να εκφραστεί αλλιώς.
1: Μα είπε ότι δεν επανέλαβε τη συζήτηση. Η συζήτηση είχε γίνει. Γιατί του είπε. Παλιά. Και του είπε ότι το παιδί όποιο είναι από τους γονείς. Που
0: αυτός.
1: Δεν τους χωνεύω κιόλας, αλλά επειδή σε κάνανε.
0: Ναι, αυτό το τσίμπησε, το αποθήκευσε και το εκμεταλλεύτηκε την κατάλληλη στιγμή και την έφερε εξαπρόπτω όμως και της το πέταξε.
1: Να της πει ένα σίγουρα εντάξει, το έχουμε συζητήσει.
0: Ναι, ναι, είναι σοβαρό.
1: Έλα, παιδιά, εντάξει.
2: Τι Δημήτρη, τι λες. Δημήτρη, τι λες.
0: Πάμε για τα μάθημα.
2: Δημήτρη.
3: Έλα, έλα. Μα κάνουμε τι.
4: Σιγάν! Μάθημα, ξέρεις. Ελέγε, λέει.
5: Φυσικά.
6: Η ΕΚ ναυαγή.
0: Έλα.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
1: It's time for English.
2: Oh.
1: Welcome, welcome. Please have a seat.
2: Yes.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello.
2: Hello.
1: Παρεπτόντως έτσι και σαν μια ψηλή είδηση, να ξέρετε ότι Ουαλία, Σκωτία και Ιρλανδία αντιτίθενται στην Βρετανία και τις λένε τα κάνετε σαν τα μούτρα σας με τον Brexit. Αυτό μας τύχησε οικονομικά και από εδώ και πέρα θέλουμε αυτοδιάθεση. Να αποφασίζουμε εμείς για την εξωτερική μας πολιτική. Ασχετό και σχετικό.
2: Α, νόμιζα για την προφορά.
1: Για τη δική μας προφορά. Οκ, welcome. Θα κάνουμε. We're going to discuss today about the phrasal verbs.
2: Phrasal verbs.
1: Do you know. Κοιμήθηκε όλος.
0: Όχι, δεν κοιμήθηκε.
1: Τι είναι τα phrasal verbs, λοιπόν.
0: Προσπαθώ να μάθω την προφορά. Συγκεντρωθώ στην προφορά.
1: Phrasal verbs.
2: Είναι αυτά που δεν κλείνονται.
1: Είναι φράσεις που αποτελούνται ακριβώς από αυτό που λένε, από ένα ρήμα και μία πρόθεση και σημαίνουν κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Okay.
1: Ας πούμε, για να ξέρετε, φροντιστήριο για τα phrasal verbs είναι το τραγούδι του Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
2: Okay.
1: Give up είναι, give είναι δίνω, up πάνω, μαζί το give up όμως σημαίνει κάτι άλλο.
2: Παρατούμε.
0: Θα σε παρατήσω.
1: Παραδίνομαι.
2: Ναι, παραδίνομαι.
1: Never gonna give you up, never gonna let you down.
0: Let down. Θα σε αφήσω κάτω.
1: Αφήσω κάτω είναι στην κυριολεξία. Τι σημαίνει το phrasal verb let down?
2: Να μην πέσεις ψυχολογικά.
0: Απορρίψω.
1: Όχι, απογοητεύσω.
2: Μάλιστα.
1: Α, λένε ρε.
2: Ναι, τι να πούμε, αφού μας δίνουν τα πράγματα.
0: Τι λένε οι Άγγλοι.
1: Λοιπόν, ωραία. Πάμε σε κάτι πιο απλό. Οι Άγγλοι έχουν πολύ την επιβεβαίωση. Δηλαδή, όταν έχουμε μία κατάφαση, η επιβεβαίωση είναι με άρνηση.
0: Ναι. No, no, no.
1: Αθηνά is beautiful.
0: No, no, no, no.
2: Την ώρα.
1: Ακούστε με λίγο.
2: Την ώρα.
1: Αθηνά is beautiful.
0: Ναι.
1: Isn't she?
0: Είναι λοιπόν, αυτό που λέμε, δεν
1: θα
0: είναι.
1: Θα λέω εγώ και εσείς θα κάνετε την επιβεβαίωση. Γελάει
2: yes,
1: ο Αλέξανδρος.
0: Δεν είναι,
2: yes,
0: αυτό είναι.
2: Yes, είναι η απάντηση.
1: Έλα.
2: Yes, is.
1: Ναι.
2: Of course.
0: Άρα και εμείς το κάνουμε αυτό, στα ελληνικά.
1: Βασίλης isn't hungry.
0: Is I am hungry.
1: Ισχύει. Όχι, I am hungry, ρε.
0: Μισό λεπτό, ρε, παιδιά. Και εμείς το κάνουμε αυτό. Αυτό
2: λέει τον καημό του.
0: Όχι, ρε, αυτό δεν είναι. Ότι δεν είναι ωραία η Αθηνά σήμερα. Αυτό είναι.
1: Όχι, η Αθηνά είναι ωραία σήμερα. Δεν είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ωραία, πάμε.
0: Να την έλα.
1: Okay.
0: Ναι, okay.
1: After the show, we have
2: what?
1: Air check with Despina.
0: Don't we have?
1: Yeah.

0: είναι η Στέλλα Καλυφέτος, υπεύθυνοι είμαστε που μόλις ακούσαμε.
1: Με τον.
2: Με τον Φέρι.
0: Μπράβο, τον Θοδωρή Φέρι. Λοιπόν, για διόρθωσε τώρα που τα κάνεις τα μούτρα μας.
1: Πω, παιδιά, συγγνώμη, έκανα τεράστιο λάθος.
0: Θα σας πω το disclaimer. Παιδιά, δεν έχετε απαιτήσεις από τα ναυάγια.
1: Ναι,
0: τα κάνουμε όλα λάθος. Γι' αυτό και βουλιάζουμε μαζί. Μαζί τραβάμε το κουμπί.
1: Εντάξει, έκανα λάθος μία τονιμία. Αντί να πω του, αντί να πω μου, μάλλον είπα του. Γράφει εδώ.
0: Παιδί μου, κοιτάξτε, στα μικρά ναυάγια δεν λέμε μόνο λάθος απαντήσεις. Είμαστε για το λάθος.
1: Μικρό λαθάκι. Δηλαδή, αντί του, είπα μου. Όταν είδαμε το φίλο, πήρε την μαμά του, είπα εγώ. Όχι. Πήρε την μαμά μου, έγραφε Στελίνα. Άρα ο κύριος πήρε τη μαμά της,
2: δηλαδή χωρίς να της πει
1: την πεθερά του, και της έδωσε το όνομα.
0: Επειδή είχε εκτιμήσει
1: τη συζήτηση.
0: Τη συζήτηση που του είχε πει η γυναίκα του, ότι εγώ μπορεί να μην είμαι και οι καλύτεροι μου άνθρωποι οι γονείς σου, αλλά επειδή σε έκαναν, θέλω να δώσω το δικό του όνομα.
1: Ορίστε, τζάμπα τον βρίζαμε.
0: Το θυμότανε λοιπόν και παίρνει τη μητέρα τη και τη λέει: το δικό σα όνομα θα βγάλουμε και μόνο ξέρω εγώ.
1: Τώρα είναι καλό, Αθηνά.
2: Δεν είναι. Τώρα είναι τζέντλεμαν. Μα συγγνώμη τώρα, άλλο αυτό. Άλλο αυτό και άλλο.
1: Ούτε τώρα ρώτησε.
2: Εντάξει, θα έπρεπε να ρωτήσει. Αλλά τυπικά.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε ξεφύγει σοβαρά.
2: Το όνομα το παίρνει αυτός που δίνει τα περισσότερα, λέει ο Μανώλης εδώ. Άκου, αφού ο πεθερός μου μας έδωσε σπίτι, αυτοκίνητο και ελιές, τότε βρασίδας. Και ο γιος. Και ο γιος και η κόρη και ο σκύλος και το καναρίδι, όλοι βρασίδες.

0: ποτέ ξανά. Μπράβο σου και σένα. 6-9-37, 949-949 στο Viber. Πρωινά ναυάγια εδώ με την Αθηνά και τον Βασίλη. Το Βασίλη και την Αθηνά. Και θέμα που έχει φουντώσει: τσακωμή και μανούρες στα βαφτίσια. Ένα μήνυμα και αμέσως μετά να μας πει αυτό που θέλει η Αθηνά μας.
1: Στα 15 μου μαζί με τον πατέρα μου βαφτίσαμε ένα κοριτσάκι, λέει εδώ πέρα ο Γιώργος. Η μαμά του κουμπάρου Γεωργία, η πεθερά Γεωργία και τα δύο. Ναι. Δώρο θα το έλεγε κάποιος. Όταν είπε σε μάνα και πεθερά ότι θα βγάλει το παιδί Γεωργία, η μία είπε το βγάζει για τη μάνα σου και η άλλη το βγάζει για την πεθερά σου.
0: Άμα θέλουν να τσακωθούν, θα τσακωθούν.
1: Παιδιά τώρα.
2: Δηλαδή βγήκε το όνομα, το ακούσανε, αλλά να μπει μανούρα
1: μέσα. Όλο ο στολισμό τη βάφτιση να γράφει Γεωργία, φωνάζει τον παπά και λέει Χριστίνα το παιδί.
0: Χριστίνα!
1: Ναι.
0: Μα με δύο Γεωργίες βγάλανε το παιδί Χριστίνα.
2: Το πήρε πάνω τον ονός δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ο κουμπάρος, τρελός.
0: Βγάζανε πολύ αναλόγω και με τις μόδες. Τώρα θα σου δώσω το λόγο, Αθήνα, θέλει να μας πει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε, η βασιλική παλιά στην Ελλάδα βγάζαν τα παιδιά Φρυδερίκη.
2: Ναι. Ναι.
0: Λόγω της Βασιλομήτωρ Ρος. Τέτοια. Στα διάφορα. Διέγκο Αρμάντο, Μαραντόνα.
2: Ερνέστο βγάζουν.
0: Ερνέστο
2: επίσης.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Ερνέστο. Βγάζουν μεσαίο όνομα Ερνέστο. Mm. Όλοι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Λοιπόν... Εγώ θα το βγάλω το παιδί μου τώρα που τον μεγάλο με βεργέτη. Αντώνη Μεταξάτο. Μεταξάτο.
1: Το γνωστό.
2: Λοιπόν, η πληροφορία που δεν ζήτησε κανείς, αλλά όλοι τι θέλουν, παιδιά, να ξέρετε ότι υπάρχουν περίπου 3.500 είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά εσείς δεν θα αγχώνεστε, γιατί εσείς κλασικά Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν Repel Spray που είναι από τη Unipharma.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Back to school, back to work. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
10: Ζαχαριά! Τι χαρά του παιδιού!
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Ψήρα, ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που

0: με τον Δημήτριο Γκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεν πιστεύω να έχετε. Είναι τα πρωινά Ναυάγια, είναι ο ρυθμός 949. Δεν πιστεύω να έχετε καμία αμφιβολία ότι σήμερα στη λέση των χαμένων μαπών φυσικά το θέμα, η λέξη είναι το βαφτίσι.
2: Όχι βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Αυτονόητο.
1: Σας το λέμε από τώρα. Γράψτε ποιηματάρες σήμερα να ξεκινήσει η απαγγελία. Γιατί έχουμε και δωράρα φανταστική. Βαφτίσι. Μπράβο. Το βαφτίσι.
3: Μπράβο. Αυτή είναι η λέξη που
2: έρε, τη βαφτίση έχει να πέσει.
1: Θα πέσει πολύ βαφτίση, ναι, το ξέρω. Εγώ είχα και το προαίσθημα. Λοιπόν, πάμε λίγο, σας παρακαλώ, στα μηνύματα. Τι έχουμε από βαφτίσια. Μανούρα σε βαφτίσια.
3: Έχει γίνει ένας χαμός με τα βαφτίσια σήμερα, να ξέρετε. Ο κόσμος μπορεί να είναι σταματημένος στην κίνηση. Ευχαριστούμε που ακούτε πρωινά Ναυάγια.
1: Ευχαριστούμε.
3: Βρίσκει και χρόνο όμως να γράψει.
1: Ωραία.
2: Είναι γεγονός, λέει ρε, ότι γίνεται χαμός με τα ονόματα των παιδιών. Στη δική της οικογένεια υπάρχει ηρεμία. Εγώ έδωσα, λέει, στο πρώτο μου παιδί και τα δύο ονόματα των γιαγιάδων, αλλά δεν είχα καμία απέτηση από κανέναν, παρόλο που είχα μανιάτη πατέρα. Όλα καλά. Ηρεμία.
3: Και εμείς, τέσσερα αδέλφια και οι τέσσερις βγήκαν.
1: Οι μανούρες προκύπτουν όταν κάποιος ορθώσει ανάστημα.
3: Αυτό είναι.
1: Και λέει ο άλλος, ο οποίος στην αρχή δεν είχε καμία πρόθεση να τσακωθεί. Γιατί εσείς και όχι εμείς? Εκεί γίνεται στον ανταγωνισμό, γίνεται η μανούρα.
2: Εκεί γίνεται το
1: πρόβλημα. Ενώ αν δεις τον άλλον συγκαταβατικό, λες και εσύ και εμένα δεν με νοιάζει, μωρέ, κάτω τι θέλετε.
3: Μπράβο.
2: Όπως πριν ο Γιώργος που λέει, από ποια Γεωργία έβγαλες το όνομα, από μένα ή από εσένα? Ποια Γεωργία?
3: Πρέπει να γράψεις το στολισμό πάνω. Γεωργία της Πεθερά, σε παρένθεση.
1: Γεωργία Α ή Γεωργία Β.
3: Έτσι είναι. Ξαναπιάνω συνέστημα για να διαβάσω. Α, δεν έχουμε να διαβάσουμε όλα ένα.
2: Περιμένω και διαβάζεις.
3: Αχ, ξεκινάει έτσι το μήνυμα.
1: Σαν τον Ευαγγελάτο που σταματάει ό,τι λέει για να δώσει τα 8 χιλιάρικα. Με αναστεναγμό. Προχθές ξεκίνησε η εκπομπή έτσι.
3: Ήταν βάρη το κλίμα.
2: Γιατί το δώρο είναι ευχάριστο.
3: Εγώ είχα, λέει, δύο μεγαλύτερα αδέλφια αγόρια. Μια χαρά τα πήραν τα ονοματάκια των παππούδων. Εγώ όμως πήρα και από τις δύο γιαγιάδες. Βαρβάρα Ευαγγελία. Πόσο με μισούσαν. Ωραία και τα δύο.
1: Ωραία.
2: Ψυχραιμία, παιδιά.
1: Όχι ηρεμία.
2: Έλα.
4: Ηρεμία.
1: Καλά, ηρεμία.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, δεν είσαι εντάξει. Στο ρυθμό 949, πώς να είσαι, αφού ακούς πρωινά ναυάγια.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. 6-9.
2: Κάτσε, γιατί έκαμε μια κουβέντα.
1: Δεν ήταν εντάξει. Δεν σας το είπα, δεν ήταν. Βέβαια, επειδή το λέμε για το κάρμα και πώς είναι τα πράγματα. Διάφορα περιστατικά.
0: Έχουμε μείνει τώρα NA, έτσι δεν λέγεται.
1: Ναι, μην κάνεις ποτέ κακό, γιατί έτσι έρχεται χωρίς κάποιος να σου το φυλάει. Δεν χρειάζονται εκδικήσεις. Έρχονται, αυτά γυρίζουν. Έτσι ακριβώς λοιπόν αυτό που σας έλεγα τώρα, αγαπημένα μου ναυάγια, τώρα σας δοκιμάζετε. Την πάτησε ακριβώς έτσι από.
2: Ναι.
1: Από έναν από τους λίγους ανθρώπους που είχε παραπάνω θέση από αυτόν και έπαιξε την ίδια μπάλα που είχε παίξει και εκείνος με μένα.
0: Όσοι μην ξέρουν, δίνετε σημασία, λέμε.
1: Οι παλιοί μάπες καταλαβαίνουν τι λέω. 6-9-37-9-49-9-49. Καταλαβαίνετε, δεν καταλαβαίνετε. Πείτε την άποψή σας για οποιοδήποτε θέμα. Έχω και άλλα θέματα, ναι. Αλλά επειδή τώρα είναι η ώρα, για η ιερή ώρα που εχθρεύεστε ο ένας τον άλλον. Ραδιοφωνικά μισείτε ο ένας τον άλλον.
2: Όπως όταν παίζει ΕΚ με τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο.
1: Ακριβώς.
2: Θα τα ζήσουμε αυτά. Θα έρθουν αυτές οι μέρες.
1: Θα έρθουν. Πρέπει να βάλουμε και τα αθλητικά μας. Θα δούμε, πρέπει να συζητήσουμε. Τέλος πάντων, είναι το Ούγκα Challenge που εσείς θα δούμε ποιος. Έχουμε μία νίκη ήδη του Βασίλη. Να δούμε ποιος θα κερδίσει σήμερα και την Παρασκευή ο χαμένος όλης της εβδομάδας, δηλαδή αυτός που θα συγκεντρώσει τις λιγότερες νίκες,
0: θα
1: υποστεί μία δοκιμασία. Ηρέμησε. 6-9-37-9-49-9-49. Κάτι έχω στο μυαλό μου που έχει σχέση με γύμνια.
2: Όχι, ρε παιδιά.
0: Όχι, το κάνω. Θα χάσω.
1: Όχι, όχι, ήταν. Ούγκα Challenge. Ήταν αστείο, δεν θα μπορούσα ποτέ να σας ξεγυμνώσω. Είπαμε να δουλέψουμε. Είπαμε να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε και τις δικές σας ιδέες, αγαπημένα μου ναυάγια. 6-9-37-9-49-9-49. Τι να κάνει ο χαμένος την Παρασκευή? Θέλουμε κάτι ιδιαίτερο εξευτελιστικό, όχι όμως που να φύγει την αξιοπρέπεια.
2: Ότι ο άλλος τσίπησε και λέει: εγώ το κάνω.
0: Τι γίνεται? Θα σας αφήσει να κερδίσεις.
1: Γιατί κάνει τη διατροφή τώρα και έχει πάρει τα πάνω
0: του.
1: Λοιπόν, κύριοι και κυρίες. Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε. Ναι.
1: Η κατηγορία η σημερινή, και εσείς αγαπημένα μου ναυάγια μπορείτε να συμμετέχετε από το αυτοκίνητο, είναι λαδερά φαγητά. Βασίλη!
0: Φασολάκια.
1: Ναι, πράσινα.
2: Μπάμιες.
1: Ναι.
0: Αρακάς.
1: Ναι.
2: Γεμιστά.
1: Ναι. Έχει τρελαθεί.
0: Ωραία. Παιδιά, αγκινάρες.
1: Ναι. Και άνηθος πάει πολύ.
2: Μπριάμ.
1: Ναι.
0: Τουρλού.
1: Το ίδιο σε
2: κατσαρόλα.
1: Το ίδιο είναι,
2: πάμε.
1: Τώρα σε κατσαρόλα, όχι, το παίρνω σωστό. Το παίρνω σωστό.
0: Τι λες, καλέ.
1: Έλα.
2: Ωραία, η Mamba LD.
0: Τι λες, μωρέ, το Mamba LD δεν είναι λαδερό.
2: Πάμε.
1: Σήμερα.
2: Η Mamba LD προχώρα. Όχι, στο Φορτούνι μίλησα, δάσκαλε, συγγνώμη. Δεν έβγαλα γλώσσα.
0: Τι βλέπεις, τους προκαλεί.
1: Προκαλεί.
0: Όχι, μισό λεπτό. Το Mamba LD δεν είναι λαδερό.
1: Είναι.
2: Δεν έχει κοιμάτο η Mamba LD. Τώρα σύνελθε, θα μου πεις για λαδερά φαγητά τώρα. Τα σχένομαι όλα. Όλα τα σχένομαι, δεν τρώω τίποτα. Τις
0: μπάμιες είπαμε.
1: Τις είπαμε.
0: Ωραία, γρήγορα να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Πέντε! Τέσσερα!
0: Κολοκυθάκια, όχι.
2: Τι κολοκυθάκια?
1: Τι κολοκυθάκια?
2: Βραστά. Ναι,
1: όχι, δεν είναι λαδερό.
2: Ευχαριστώ.
1: Τρία! Δύο! Ένα.
0: Μπράβο, Αθηνούλες.
2: Thank you! Επιτέλους η εκδίκηση του Μπριάμ.
1: Μην ξεχνάτε να στέλνετε, μάλλον να γράφετε ποιήματα και θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Η λέξη είναι το βαφτίσι.

0: θέλω εγώ με σένα από τον Γιώργο το Σαμπάν. Γεια σου Γιώργα ρε. Τον έχω και πολύ γούρι να ξέρετε τον Γιώργο. Και κάνει και πολύ ωραίο live ο Γιώργος.
1: Βέβαια.
0: Με το Μακρόπουλο νομίζω θα είναι φέτος. Αλλά μπορεί και όχι.
2: Και,
0: τέλος πάντων.
2: Και πέρσι δεν ήταν.
0: Ναι, γι' αυτό
2: ναι,
0: το λέω.
2: Μπάσχε
0: το εσύ τώρα. Ακούστε, αυτό είναι ο ρυθμό 949. Η εκπομπή είναι τα πρωινά ναυάγια. Mm-hmm. Είναι ο Βασίλης ο Φορτούνης, είναι η Αθηναία Φαλίδου και είναι και ο Αλέξανδρος
1: Σουγκαρέζος. Και ο Δημήτρης Σουγκαρέζος.
0: Τα λέω όλα αυτά για να ξέρετε από πού ακούσατε την πιο unpopular opinion που έχετε ακούσει αυτό το μήνα. Είναι η εξής.
1: Ναι.
0: Και θέλω να είμαστε ψύχρεμοι.
2: Μόπα.
0: Αν σε κερατώσει. Και με αυτόν που είμαι αυτήν που σε κεράτωσε. Τα φτιάξουν. Μη ρέμισε, σε παρακαλώ, μην μου κάνεις τον Ευαγγελάτο.
2: Είναι τα χειρότερα μας τα κέρατα.
0: Προσέξτε. Αν σε κερατώσει και με αυτόν. Αλέξανδρε, μη γελάς, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και με αυτόν ή με αυτήν που θα σε κερατώσει. Είναι περισσότερο καιρό μαζί. Καλά έκανε και σε κεράτωσε.
1: Μετά εκ των υστέρων, λες,
0: Ναι. Δεν ήταν για να είστε μαζί. Γιατί αν είσαι 7 μήνες με έναν άνθρωπο και φεύγει και πάει σε έναν άλλον και είναι 3 χρόνια μαζί, σημαίνει ότι καλά έκανε και πήγε γιατί με αυτόν έπρεπε.
1: Όχι ότι θα πω και μπράβο και του μου αρέσει, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λέω.
2: Έχει δηλαδή, ένα δεν το είχα σκεφτεί αυτό, γι' αυτό βασίζομαι
1: δηλαδή, τώρα. Αλλά μέχρι να περάσει ο καιρός και να φτάσουν τα 3 χρόνια αντί 2 και να πει είχε δίκιο τελικά. Περίμενε. Αυτό ακριβώς.
0: Για σε παρακαλώ. 6, 9, 3, 7, 9, 49, 49.
2: Άκου τώρα.
0: Βαράτε με.
3: Με στα χαράματα.

0: Και εγώ ρε Κωνσταντίνε μου, αλλά εσύ τι ανάγκη έχεις, μια χαρά είσαι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Έλα καλά, την οικογένειά του έχει κάνει, τις επιτυχίες τους έχει κάνει.
2: Τώρα όμορφος είναι περάσει...
0: ο κερατάς, όπου τον βλέπω ως και εγώ στον γουστάρο.
2: Έχουμε περάσει σε πεσημιστική φάση, μη δίνετε σημασία.
1: Έχουμε μια συζήτηση.
2: Γι' αυτό θα περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γιατί κάθε Σεπτέμβρη είναι μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά. Η Μπίκ είναι και φέτος δίπλα σου και έχει ετοιμάσει μια ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά, παιδιά, προϊόντων γραφικής ύλης Μπίκ συμμετέχετε στον μεγάλο online διαγωνισμό και διεκδικείτε πλούσια δώρα. Κράτησε και εσύ την απόδειξή σου. Μπε στο big.pavlabacktoschool.gr και ανέβασέ την για να δηλώσει συμμετοχή. Μπίκ, γράψε ό,τι έχει σημασία.
1: Και αν σου χάλασε το κινητό ή αν έσπασε η οθόνη, οτιδήποτε και να έχει πάθει, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Τρομερό! Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Φυσικά με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Γιατί μιλάμε για Vodafone, περισσότερα θα μάθετε στα καταστήματα ή στο vodafone.gr.
0: Σκάρωσες στιχάκι, σκάρωσες στροφή που να έχει μέσα τη λέξη βαφτίσει. Για πάρε σιγά σιγά τηλέφωνο στο 210-68-35-722 να μαζευόμαστε σιγά σιγά γιατί έχουμε δωράρα γευστικότα.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω

0: αφήσεις για αύριο, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.

0: Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
16: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. 9 και 33 πρώτα λεπτά με την Αθηνά, τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο εδώ. Είμαστε τα πρωινά Ναυάγια στο ρυθμό 949 και έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά πράγματα. Και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω έχετε τσιμπήσει πολύ με τα θέματα. Βαφτίσει είναι η λέξη,
17: ναι, ναι,
16: για τα ποίηματα, για την λέσχη των χαμένων μαπών. Με πολύ γευστικό και πολύ μανιτζέβελο ωραίο δώρο. Θα σου το πω, θα σου το πω αμέσως μετά. Τι θες να το πω τώρα? Ήρθες πάνω το κεφάλι σου το χάροντα.
17: Ναι,
16: εντάξει, να το πω τότε.
17: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, να πω εγώ ότι η θεία σου είναι ένα, ναι, συμμετείχε στο διαγωνισμό, στο Uga Challenge και μου λέει: Βασίλη, λαδερό είναι το ημάμ.
18: Ορίστε.
17: Με μάλωσε.
18: Το λέει και η θεία μου. Ναι. Λοιπόν, και ένα ημάμ.
16: Να πάρουμε τη θεία να πάμε για ψώνια στο Μασούτι.
17: Μάλιστα.
16: Λοιπόν, γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας καθημερινής στην καθημερινότητά μας, στη ρουτίνα μας, στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ. Παρουσία καθημερινή με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και πάντα με την ίδια φροντίδα για τον καταναλωτή, ποιότητα, ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Και σειρές ξεχωριστές προϊόντων, η μαναβική είναι όλα ελεγμένα και ένα προς ένα, πατροπαράδοτα παραδοσιακά. Μασούτης 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
18: Πω, διαβάζω τα μηνύματα, παιδιά.
16: Γίνεται...
18: Λέει ο Κωνσταντίνος, παιδιά, για να μην τους πούν αχάριστους, βγάλανε και τα δύο ονόματα, ναι, από τα πεθερικά, Παναγιώτης Αθανάσιος, και τον φωνάζουνε Πανάθα. Αυτό σας λέει.
16: Έλα μου, Πανάθα, αρρώστια.
18: Και να είναι Ολυμπιακός, λέει.
19: η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
17: Μη γελάτε, θα σας κοπεί το γέλιο.
18: Γιατί? Λοιπόν,
17: τουλάχιστον τους κάνουμε παρέα στους ανθρώπους, το ελπίζουμε. Στείλτε μας μηνύματα για το πώς περνάτε στην άνοδο του Κηφισού που είναι υποτελειαρισμένη. Τι κάνετε στην Πειραιώς που μου έστειλε ο Σταύρος, εμένα δεν έφτασε από Πετράλωνα Κολωνάκι σε 1 ώρα και 10 λεπτά. Λοιπόν, γίνεται χαμός γενικά στο κέντρο, χρειάζεται υπομονή και στην άνοδο της Κηφισίας και στον κόβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, αλλά και στο Γέρακα. Γενικότερα, ένα ποτηλιάρισμα συναντούμε τούτη εδώ την ώρα και στην παραλιακή, από τον Άλιμο μέχρι το Σταύρος Νιάρχος. Η υπομονή είναι μόλις Τρίτη.
19: Ahoy, mi matey! Ο καιρός σήμερα.
20: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είμαστε μέσα στο κόκκιτ, σας μιλάει ο πιλότος αεροσκάφους. Έχετε άμεση επαφή με το cabin crew. Είναι εδώ γύρω-τριγύρω, μπορείτε να τους ψάξετε ό,τι χρειαστείτε. Είναι η πτήση μας, φανταστική ημέρα.
16: Πες cross-check, cross-check.
20: Cross-check. Λοιπόν, we are cleared to land σε πολύ λίγο. Έχουμε ένα hold short και line up and wait. 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία υψηλότερη σήμερα στα κέντρα της Αθήνας. Τώρα που θα κατέβετε θα βάλετε ένα ζακιτάκι, γιατί εγώ θα σας κατεβάσω κάτω χωρίς τα λαϊδρότα και δεν θέλω να μου πουδιάσετε, θέλω να είστε προσεκτικοί, όσο θα σας δώσω εσάρετε.
17: Τώρα είναι η στιγμή, παιδιά, για να καλέσετε στο 210-68-35-722. Θέλουμε να γράψετε ποίημα με τη λέξη βαφτίση και να μας κάνετε να γελάσουμε.
18: Για πάμε!

0: Θα σε προσέχουμε, Νατάσα μου. Φορτηγό από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Πρωινά ναυάγια με τον Βασίλη, την Αθηνά και τον Αλέξανδρο. Και ήρθε η ώρα για εσάς και την ποίησή σας.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Χάθηκαν οι μάπες στη σχεδία τους, αλλά συνεχίζουν να απαγγέλουν. Σήμερα το ποίημα έχει θέμα ή εν πάση περιπτώσει μέσα τη λέξη βαφτίση. Ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ποιος είσαι? Όπα.
2: Ο Παύλος είμαι.
0: Γεια σου, ρε Παύλο.
3: Έλα, ρε Παύλο. Γεια, καλημέρα, Παύλο. Γόρι.
0: Καλημέρα, καλημέρα, γόρι μου. Κάντε, καλημέρα, καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Πώς είναι τα πράγματα. Έχει ακούει το σκυλί από πίσω, ε.
2: Κάτσε πάνω το σκύλο μέσα, παιδιά.
0: Ναι, μωρέ, βάλαμε.
3: Αγόρι. Η αγόρι είναι κορίτσι.
0: Μέσα εσύ μέσα και στο έξω το σκύλο.
2: Αγόρι, ο Άτλας.
0: Ωραίος. Ο Άτλας. Ωραίος. Είμαστε έτοιμοι.
3: Δώσ' το, Παύλο.
2: Στον τυπογράφο έφτασα να βγάλω προσκλητήριο. Την Κυριακή που έρχεται έχουμε το μυστήριο. Το γιο μας θα βαφτίσουμε και στην Αγία Μαρκέλα. Τι όνομα θα δώσουμε, μας έχει πιάσει τρέλα. Νόντα λέει τον πατέρα μου και το δικό σου ζήσει. Βλέπω να γίνεται χαμός σε τούτο το βαφτίσι. Κανόνισε κυρία μου να σε πάω μηνιώντας. Αν δεν φωνάξει ο νονός, το όνομα είναι Νόντας. Και εσύ μου είπες ξέχνατε από μένα το νήσι.
0: Μπράβο.
2: Αν δεν φωνάξει ο νονός, το όνομα θα με ζήσεις. Αν βγάλεις Νόντα το παιδί, στο λαδερό θα πήξεις. Και το δικό μου το κορμί δεν θα ξαναγγίξεις.
3: Έτσι. Πολύ ωραίο! Πολύ δυνατό!
0: Άφησε και τα υπονοούμενά του. Σωστός Παύλο, σε ευχαριστούμε αγόρι μου. Καλημέρα! Να σε καλά!
3: Ίδωλο.
0: Έχουμε άλλον!
3: Ναι,
4: βέβαια!
2: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Έλα, καλημέρα!
5: Πώς είναι? Είμαι παλιός μάπας να φωνήσω, είμαι ο Πάνος.
0: Έλα, ρε Πάνε. Έλα, ρε Πάνε. Τι γίνεται, πού είσαι, από πού μας τηλεφωνείς?
5: Είμαι στο φορτηγό αυτή τη στιγμή, σταμάτησα για να απαγγείλω.
0: Ωραίος. Από το φορτηγό της Νατάσας στο φορτηγό του Πάνου πάμε.
3: Ωραία.
0: Πολύ δυνατός.
5: Αυτό ήθελα να πω και εγώ πριν.
4: Είσαι έτοιμος?
5: Είμαι έτοιμος.
3: Δώσ' το.
5: Ο Κουμπαρούλης κάποτε έριξε ένα μαμίθι.
0: Μπράβο.
5: Κάποιου γεννήθηκε παιδί. Πάμε για βαφτίσει.
0: Έτσι.
5: Φίλοι μου έγιναν ονός. Το όνομα αυτής Χριστίνα. Για να το συνηθίσω, μου πήρε κανένα μήνα. Νονέ εδώ, νονέ εκεί. Νονέ και παραπέρα. Που πάρε να θεμάσαι που σου βάλα και βέρα.
3: Έλα.
0: Ευγαλμένο από τη ζωή, παιδιά.
3: Πολύ ωραία.
4: Καλώς.
0: Βιωματικό, βιωματικό. Ωραίος ο Πάνος.
5: Κανονικότατα, γιατί είναι όντως η συμβία.
4: Αλήθεια.
3: Νονέ, εδώ, νονέ, εκεί, νονέ και παραπέρα.
4: Λοιπόν, Πάνο, σε ευχαριστούμε πολύ και σε περιμένουμε οπωσδήποτε ξανά, εντάξει.
0: Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα, αδερφέ μας. Να είσαι καλά.
4: Επόμενος. Ναι.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Σταματία λέγομαι.
0: Γεια σου, Σταματία. Από πού μας τηλεφωνείς, σε ποια περιοχή είσαι?
6: Από Εγάλεο.
0: Εγάλεο. Πάρα πολύ δυνατό Εγάλεο City. Λοιπόν, θες κάτι να, γενικά, αν θέλετε και κάτι να πείτε για αυτά που λέγαμε πριν, είσαι ελεύθερη, έτσι.
3: Βέβαια.
0: Ναι, θέλεις να μιλήσεις, θες να απαγγείλεις, ό,τι γουστάρεις.
6: Ωραία, θα απαγγείλω.
0: Πάμε.
3: Ωραία.
6: Ωραία, με φωνάζουν μπέμπα, μπέμπι και μικρούλι και μου τσιμπάνε όλη μέρα το μαγουλάκι, το αφράτο. Ήρθε η ώρα όμως να αποκτήσω όνομα επίσημο. Μπας και ησυχάσω και μερακλώσω στο τραπέζι το γεμάτο. Ελάτε να γελάσουμε και να με ακούσετε. Να κλαίω.
4: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Το ήταν πάρα πολύ ωραίο. Στο τέλος
3: ήταν τόσο, ρε παιδί μου, απρόβλεπτο. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα.
0: Δεν ήξερες τι να περιμένεις την επόμενη λέξη.
3: Άρα κερδίζει.
0: Κερδίζει.
3: Γιατί αυτά θέλουμε.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ
6: πολύ.
4: Το περίμενες?
6: Όχι,
4: λοιπόν, καλή όρεξη στο Γουαγκαμάμα.
0: Να πας να περάσεις ωραία με την παρέα σου.
3: Παιδιά, να πούμε για το Γουαγκαμάμα.
0: Να πούμε ότι καταρχάς είναι πολύ ωραίος χώρος. Είναι έτσι εκεί στον πάνω όροφο εκεί του, στο Golden Hall. Σωστά, δεν είναι, λέω.
3: Και στο Golden Hall, βέβαια, και στην Κηφισιά και στην Νεόλου.
0: Στο Golden Hall να πας. Λοιπόν, εκεί.
6: Στην Νεόλου να
3: βολεύει.
0: Στην Νεόλου. Να πας στην Νεόλου. Εγώ θα πάω στο Golden Hall. Λοιπόν, έχει ωραίο φαγητό με την παρέα σου και νέες γεύσεις και δοκιμασμένες και σούσι και ράμεν και πολυνησιακά και κινέζικα και γιαπωνέζικα.
3: Το κοκτέιλ, γιατί το ξεχνάς το κοκτέιλ?
0: Έχει φοβερά κοκτέιλ, θα την κάνει τα ράτσα και έχει και ωραίο κόσμο.
3: Έτσι. Καλά να περάσεις λοιπόν.
0: Καλημέρα.
4: Σε ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
4: Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
3: Το καλό ναυάγιο στη Φουρτούνα φαίνεται.
7: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Τι κάνεις.
1: Νίνο και Τζοσεφίν, τι κάνεις, στο ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Αλέξανδρος στην παρέα μας εδώ πέρα και όλοι εσείς. Και, και, ένα, και μια τηλεφωνική.
2: Ναι,
1: παρακαλώ.
3: Χαίρετε, τι κάνετε, ρε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
3: ποιος είσαι.
2: Ποιος είναι στη γραμμή, γιατί δεν ακούς.
3: Είμαι, μ' ακούτε.
1: Ναι.
2: Σας ακούμε, ναι.
3: Είμαι ο Γιαννάκη και είμαι παλιά ακροατή. Σας αγαπάω πολύ. Ξέρετε τι είμαι, αν δεν είμαι στο σχολείο.
1: Τι, πώς μιλάς.
3: Τα γουράκια ακούν οι πουλάκια και τα κοριτσάκια ακούν οι πατάτες.
1: Λοιπόν, Γιαννάκη, πώς και μιλάς, δεν είσαι στο μάθημα.
3: Έχω βγει να σας κλείσω για να σας πω καλημέρα τώρα που τελειώνει η εκπομπή. Είμαι με τον φίλο μου. Να κάνω παρέα με τον φίλο μου που το έχει το σχολείο.
2: Ορκίζομαι, Γιαννάκη.
3: Πώς το λένε.
2: Πώς το λένε,
1: πώς το
2: φίλο
1: λένε
2: σου?
1: Γιαννάκη.
3: Μαρδινογιαννάκη.
1: Γεια σου. Τέλεια.

0: Νίκος Αμπέργης, κομμάτι της ζωής μου, στο ρυθμό 949, στα πρωινά ναυάγια της Τρίτης. Και μιας και λέμε Νίκο Αμπέργη και ακούμε και απολαμβάνουμε, επίσης θα τον απολαύσουμε στον Αντένα αυτό το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Νίκο Αμπέργη, στην παρουσίαση ο Θοδωρής Μαραντίνης, στον Αντένα, στην τηλεόραση, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, τα μεσάνυχτα. Χορηγός της βραδιάς είναι η Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Έρχονται και άλλες νύχτες, παιδιά, έρχονται.
1: Τι και μέρες και νύχτες. Τίποτα δεν θα μας εμποδίσει, παιδιά, να δούμε τον Αντένα που λέει ο Βασίλης το Σάββατο το βράδυ.
0: Ούτε ένα. Αντένα.
1: Ο Αντένα, παιδιά, θα παίζει 12 το βράδυ, απέργει το Σάββατο. Αλλά εσείς δεν έχετε κανένα εμπόδιο να το δείτε. Ούτε ένα σπυράκι το οποίο μπορεί να εμφανιστεί την ακατάλληλη στιγμή. Γιατί θα έχετε acne fix, patches, pimples and spots. Αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil. Ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες αυτά που μόλις σας είπα, με τάση ακμής. Acne fix patches, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Καλημέρα στους καλλιτέχνες, καλημέρα στους ηθοποιούς, καλημέρα στους τραγουδιστές, καλημέρα στους σκηνοθέτες, καλημέρα και στους κομπάρσους και στους ιμπρεσάριους.
2: Καλημέρα στους πιλότους, καλημέρα στους διανομής, στους καπετάνιους, στους υπάλληλους ξενοδοχείου, στους ξεναγούς, στους μεσίτες, στους ασφαλιστές, στους γραφίστες.
0: Στους τοπογράφους, στους γεωλόγους, στους χημικούς, καλημέρα στους βιολόγους, στους φυσικούς και στους μαθηματικούς.
1: Παρκαδόρους, σεκιουριτάδες, φαντάρους, ταρίφες, καλημέρα σας. Αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, τα πρωινά ναυάγια. Η βήθηση έχει ολοκληρωθεί. Σας παραδίδουμε στον Μόλο με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη
2: και τον Δημήτρη Ουγγαράζο.
1: Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο. 7 η ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα!
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Καζίνο και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Να δω.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, 3 λεπτά μετά τις 10 και τη ζακέτα να πάρεις και το ζεστό καφέ αν τον θέλεις να τον έχεις δίπλα σου. Γιατί με τους 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι, αυτό πρέπει να σας πω. Καλημέρα που ο μήνας έχει 15, 15 του Σεπτέμβρη, ρε παιδιά, πως στάσαμε μέχρι εδώ. Γρήγορα, το μυαλό είναι ακόμη γεμάτο άμμο και ηλιοβασιλέματα. Αλλά παρόλα αυτά, ελάτε να το ζήσουμε μαζί από αυτή την ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Σας θέλω μαζί μου. Έχουμε να κάνουμε πολλά και να πούμε και να μοιραστούμε πολλά. Οι πιο ωραίες καλημέρες είναι αυτές που μου στέλνετε και τις μοιραζόμαστε στο Viber του ρυθμού. 6937-949-949. Γεμίστε το Viber του ρυθμού με μηνύματα. Έτσι για να περάσουμε όμορφα. Φύγαμε.

αν κάποιος έρθει και σας το πει όλο αυτό, να φύγετε μαζί του, να φύγετε να τσεκάρετε όχι πολλά, αλλά έτσι 2-3 βασικά και να φύγετε, να το ευχαριστηθείτε. Όταν φεύγεις γυρνάς πάντα με γεμάτο το μυαλό και την καρδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα αυτά βεβαίως προς Σαββατοκύριακο τα βλέπω. Τώρα τι να φύγετε και πού να πάτε, που είναι Τρίτη, που είμαστε ούτε καν στη μέση αυτής της εβδομάδας, που επίσης πρωινό χάος σε όλους τους δρόμους και στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις, αλλά και ο Κηφισός και η Παραλιακή και η Κηφισίας που ανέβηκα εγώ, όλα πυγμένα και όλα έχουν έρθει στις κανονικές, στις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις, ακριβώς όπως τα είχαμε αφήσει πριν από τις διακοπές. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Η Νατάσα μου στέλνει μια πολύ ωραία εικόνα στο Viber, να επιλέγεις το φως κόντρα σε όλα τα σκοτάδια. Αυτό είναι το μότο αυτών των ημερών. Καρατσακαρισμένο όμως. Καλημέρα στον Ηλία, στην Αγγελική, στην Μαριάνθη. Θα διαβάσω όλα τα μηνύματά σας, να τα έτσι φουντώσετε και να βάλετε και μπόλικη αγάπη σε αυτά. Μπορεί να είναι Τρίτη, παρόλα αυτά την Παρασκευή εμείς έχουμε ένα ραντεβού και σας στέλνω εκεί για πολλούς λόγους. Ένας είναι για τις δικές μας αγκαλιές, που συνήθως είναι ραδιοφωνικές, αλλά όταν βρισκόμαστε τις κάνουμε και πραγματικές, κανονικές. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, τα My Market Γλυφάδας. Εκείνο το ραντεβού στην οδό Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Εκεί λοιπόν ανακαινίστηκαν, το γιορτάζουν και μας καλούν να είμαστε κομμάτι αυτής της γιορτής. Ο ρυθμός 949 θα βρίσκεται εκεί. Αυτό σημαίνει πολλή μουσική, πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις. Θα κάνω ζωντανά εκπομπή από εκεί, από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Όσοι είσαστε εκεί τριγύρω, πολύ σας θέλω μαζί μου. Να ξέρετε ότι στα My Market πάμε για να ψωνίσουμε και αν είναι στη λίστα μας κάτι, σίγουρα υπάρχει στα My Market. Από τη στιγμή που το βάζεις στη λίστα σου, το βρίσκεις στους διαδρόμους των My Market. Από 18 μέχρι 29 Σεπτεμβρίου, ένας τυχερός καθημερινά κερδίζει το καλάθι των αγορών το αξίας 200 ευρώ. Και στις μέρες της μεγάλης γιορτής, 18 και 19 Σεπτέμβρη, 10 τυχεροί κερδίζουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, θα σας δω εκεί. Μέχρι τότε, θυμηθείτε που ήσασταν πριν από λίγες μέρες, ντάλα κατά καλό καιρό, με τις καμπάνες.

Υποχωρείς στον πόνο, κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Λοιπόν, τώρα που ο καιρός έχει ξεκινήσει τα φθινοπωρινά του κόλπα, που έχουν και τη γοητεία τους και που είναι και η στιγμή που σιγά σιγά θα ρίξουμε και ένα μικρό κουβερτάκι στον καναπέ, έτσι να υπάρχει να το βλέπουμε, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να χουχουλιάσει, έκανα ένα story στο Instagram και σας ρωτάω το πιο απλό. Αν εσείς ντυθήκατε σωστά σήμερα, που μας είχαν προετοιμάσει όλο αυτό, αλλά εσείς ντυθήκατε σωστά. Γιατί εγώ ντύθηκα λάθος. Αλλά εσείς όταν βγήκατε από το σπίτι, νιώσατε ότι είστε OK. Και αν θα είστε OK τώρα, εκεί γύρω στις 2 που θα φεύγω εγώ και θα είσαστε κι εσείς κάπου εκεί έξω, πιστεύετε ότι θα συνεχίσετε να είστε OK? Αυτά τα ανούσια κατά τα άλλα, έτσι για να έχουμε να λέμε οι παρέες μεταξύ μας. Όσοι γονείς είστε σε φάση έχω τη λίστα και πάω για όλη αυτή την back to school κατάσταση, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σας στέλνουμε και θέλουμε και να σας δώσουμε και μία λεπτομέρεια και μία πληροφορία, μάλλον να το πω καλύτερα, που θα σας βγει πολύ χρήσιμη και πολύ καλή. Θα ακουστεί, ναι. Ακούστε, το back to school παίρνει μία άλλη διάσταση σε όλα αυτά που θα ψωνίσετε. Σας παρακαλούμε πολύ, μην πετάξετε την απόδειξή σας, γιατί είναι σίγουρο ότι θα πάρετε κάτι από Big, αλίμονο. Θέλω να ξέρετε το εξής: με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείτε να πάρετε μέρος σε ένα πολύ μεγάλο online διαγωνισμό της Big και να διεκδικήσετε πάρα πολύ πλούσια δώρα. Δεν λέει να το χάσετε, γιατί έτσι κι αλλιώς θα τα αγοράσετε από Big. Δηλαδή τα στυλό, οι μαρκαδόροι, τα μολύβια, όλα αυτά που χρειάζεστε. Οπότε γιατί να μην κερδίσετε? Κάντε ένα κλικ στο www.bigpavlabacktoschool.gr να μάθετε τα πάντα, να ανεβάσετε την απόδειξη των αγορών, να ολοκληρώσετε τη συμμετοχή σας και να κερδίσετε. Big, ξαναλέω, pavlabacktoschool.gr, και πραγματικά θα γράψετε ό,τι έχει σημασία και η Big θα σας κάνει πάρα πολύ ωραία δώρα. Καλή μας συνέχεια, μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ λίγο με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι στο ρυθμό 949.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα? Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: κάτι να τσου.
1: Παιδιά, χαμός γίνεται πια. Μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει
3: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Είναι ο ρυθμός 949, είναι μια γλυκιά καλημέρα που θέλω να φτάσει παντού, εκεί στη Θεσσαλονίκη που μας ακούτε πολύ πολύ δυνατά και όλοι εσείς που είστε στα γραφεία, στις δουλειές και έχετε ρυθμό 949 για παρέα για να κυλήσει η μέρα καλύτερα. Όλοι μιλούν για ένα ουράνιο τόξο, όλοι ψάχνουν να βρουν το φως μέσα σε ζόρια και εμείς ψάχνουμε να βρούμε τα καλά λογά και τα ωραία για να τα μοιραστούμε στον αέρα του ρυθμού 949. Σήμερα πάρτε ένα κολλητό φίλο τηλέφωνο και πείτε του δύο καλά λόγια. Επίσης πείτε χρόνια πολλά σε αυτούς που σήμερα έχουν γενέθλια και αν θέλετε να αφιερώστε τους αυτό.

0: Από τα πολύ ωραία τραγούδια που μας έχει χαρίσει ο Γιάννης Πλούταρχος, το ρυθμό 949 στα 4 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11 αυτό το πρωινό της Τρίτης, γεμάτο υποχρεώσεις για κάποιους, χαρές για κάποιους άλλους, στενοχώριες και ζόρια, όλα είναι μέσα στη ζωή. Εδώ είμαστε για να τα ζήσουμε παρέα. Αν είστε σε φάση να κυνηγήσετε το όνειρό σας, ναι να το κάνετε. Ναι να το κάνετε, και αν τα όνειρά σας πηγαίνουν κάπου κοντά σε σπουδές ψυχολογίας, τότε το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS σίγουρα είναι η επιλογή που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Με εξειδίκευση στις ανθρωπιστικές επιστήμες, με αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Lancashire, bachelor στην ψυχολογία με ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, bachelor στην κλινική ψυχολογία, πολλά διαφορετικά αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα. Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα αυτά, γιατί σε κάποιον μπορεί να αφορά η παιδοψυχολογία, ενώ κάποιος άλλος να θέλει να ακολουθήσει, ας πούμε, την αποσυστημική ψυχοθεραπεία, κάτι πιο ιδιαίτερο. Εσείς ξέρετε, υπάρχει και μάστερ στην ψυχοθεραπεία μέσω τεχνών και παιχνιδιού, που είναι και πάρα πολύ έτσι το τελευταίο διάστημα, ακούγεται πολύ. Να ενημερωθείτε για όλα αυτά και να ενημερωθείτε εγκαίρως, γιατί υπάρχουν ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι και το τέλος του μήνα, μέχρι και τις 39. 210-645-6565 ή ένα κλικ στο icps.college για να τα μάθετε όλα, πολύ περισσότερα από αυτά που μπορώ εγώ τώρα να σας πω. Μείνετε εδώ. Θα επιστρέψω με 10 επιτυχίες στη σειρά και την επόμενη ώρα θα σας πάρω από το χεράκι να σας πάω θέατρο, να περάσετε υπέροχα, να γελάσετε με την ψυχή σας. Θα τα πούμε σε λίγο, να είστε εδώ.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές.
12: Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by the E επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by the E.
13: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
14: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρούνες σοφά.
17: Σόλο διβάνι.
16: Δι κουαλίτα.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, ρυθμός 949, καλημέρα σε όλους, είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι μαζί σας. Αλήθεια τώρα, μεσογειακός κυκλώνας βόμβα κινείται προς την Ελλάδα και θυμίζει Ντάνιελ και Ιαννό. Τι λες τώρα, έρχεται λέει αυτός ο μεσογειακός ο κυκλώνας, κανένας τον κάλεσε, ήρθε μόνος του, μεταξύ Ιταλίας, Μάλτας, Λιβύης και Ελλάδας, το Ιόνιο έχει βάλει έτσι στο μάτι και από σήμερα μέχρι και αύριο ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελώδεις άνεμοι, επικίνδυνες θαλασσοταραχές, γενικά. Δεν το είχα εκτιμήσει κάπως έτσι, αλλά έτσι λένε οι μετεωρολόγοι και θα τους ακούσουμε. Στον αέρα του ρυθμού 949 ανδρικές φωνές έρχεται Αντώνης Ρέμος, έρχεται Γιώργος Παπαδόπουλος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Γιώργος Αμπάνης, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Να έχετε κινητό κοντά σας, σε λίγο επιστρέφω να πάμε θέατρο.
2: Κι αν η καρδιά σου

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Και είναι Τρίτη και το τραγούδι αυτό ακούγεται μια χαρά και το αγαπάμε και πάρα πολύ. Σας υποσχέθηκα ότι θα σας πάω θέατρο και μάλιστα σε μια περίπτωση παράστασης πολύ ξεχωριστή που μου αρέσει ιδιαίτερα, γιατί είμαι φανατική της Κατερινάς Βρανά. Θεωρώ ότι έχει αδιανόητο αυτό σαρκασμό, έχει μυαλό, έχει ταλέντο, τα έχει όλα. Είναι η αγαπημένη stand-up comedian. Ο ρυθμός 949 σε πηγαίνει σε αυτή την τόσο ξεχωριστή βραδιά, στην παράσταση Χάρηκα στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Εκεί λοιπόν θα απολαύσετε την Κατερίνα Βρανά μέσα από πολύ ωραίες ιστορίες, με απροόπτα, με σκέψεις της, με όλα αυτά που θέλει να μας επικοινωνήσει, πάντα με το πιο ωραίο τρόπο και με πάρα πολύ γέλιο και θετική ενέργεια. Τι θέλω να κάνετε για να μπορέσετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις? Θέλω να γράψετε τον τίτλο της παράστασης, δηλαδή Χάρηκα, και να στείλετε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Να το πω μία ακόμη, Χάρηκα, και το στέλνετε στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Αυτό θέλω να κάνετε, όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα απάνω μας. Είναι Νίκος Βέρτης με ένα ωραίο σ' αγαπάω και έρχονται και άλλα πολύ πολύ ωραία τραγούδια, αυτά που ζητάτε συνεχώς. Όλα μέχρι τις 2 θα τα χωρέσω, να είστε σίγουροι.

0: Είμαστε μαζί στο ρυθμό 949. Διάβαζα και εγώ, όπως και όλοι μας, όλα αυτά που γίνονται με τις απάτες στις τηλεφωνικές. Θέλω να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί και κυρίως να προστατέψουμε και τους μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους της οικογένειάς μας ή τους γνωστούς μας ή τους γείτονές μας, γιατί σταματημό δεν έχουν και τώρα διάφορα έτσι δρομολογούνται. Μπας και κάπως οι μεγαλύτεροι ηλικία προστατευτούν, γιατί όντως υπάρχει ακόμη κόσμος που μπορούν και το μεταπίθουν τηλεφωνικά και οι απάτες φουντώνουν. Να το προσέξουμε. Να το προσέξουμε, γιατί κάπου πρέπει να τελειώσει. Έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολλά κοσμήματα και πάρα σε μαξιλαροθήκες από μπαλκόνια εύκολα. Αυτά σε μια πραγματικότητα που μπορεί να μην είναι πολύ ωραία, αλλά εγώ τώρα έχω να σας πω κάτι ωραίο, γιατί αυτό το ραντεβού είναι καταπράσινο και αυτό το ραντεβού είναι από τα πιο γευστικά. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα το ζήσουμε. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Basil Bar της Μπαρίλα. Και το ραντεβού είναι στο Green Weekend Festival, δηλαδή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τα πιο ωραία pesto bites, να τα δοκιμάσουμε όλα δωρεάν, με αυτή την αδιανόητη pesto alla genovese, κρεμόδι, μαγική, υφή, αυτά τα ωραία τέλος πάντων που δεν μπορείς να αντισταθείς, όλα αυτά με ιταλική διάθεση και μπόλικο πράσινο. Έχουμε ραντεβού Basil Bar από την Pesto Barilla. Ό,τι πιο νόστιμο, ό,τι πιο πράσινο σε ένα Σαββατοκύριακο, φυσικά στο Σταύρος Νιάρχος. Δεν το χάνετε και να πάτε και πεινασμένοι για να το ευχαριστηθείτε ακόμη περισσότερο. Με Θοδωρή Φέρη επιστρέφω σε λίγο στον αέρα του ρυθμού 949.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Να διαβάσω άλλο ένα.
3: Παραλόγιο.
2: Έχω δύο παιδιά. Ναι. Κανένα όνομα, κανενός παππού. Οι γονείς μου.
1: Αυτή δεν τη θέλω.
2: Με ειλικρινά, Δημήτρη, αν νομίζω ότι αυτό περίμεναν οι γονείς μας, να τους αποδείξουμε την αγάπη μας, κάτι πάει λάθος.
3: Στοπ. Τη θες ή δεν τη θες?
1: Δεν τη θέλω καθόλου.
3: Ωραία, για συνέχισε.
2: Υστερόγραφο. Μιλάει μια ερωτευμένη με τον Ουγγαρέζο.
1: Μα τι διακυμάνει πέρα η ψυχολογία.
2: Αυτός που δίνει τα περισσότερα, λέει ο Μανώλης εδώ. Άκου, αφού ο πεθερός μου μας έδωσε σπίτι, αυτοκίνητο και ελιές, τότε Βρασίδας. Και ο γιος. Και η κόρη και ο σκύλος και το καναρίδι, όλοι μαζί.
1: Τι άθλοι συνάδελφοι, αυτά τα ναυάγια με έχουν αγχώσει πάρα πολύ με το θέμα πρεσβειοποία.
2: Γιατί του λέμε ότι θα βάλει το γυαλάκι και θα σωθεί.
3: Η Γιώτα μας είπε ότι υπάρχει ένας μεγεθυντικός φακό.
1: Φαντάζεσαι να βγάλω μεγεθυντικό φακό, ρε φίλε, και να κάνω μέσα τον Ηρακλή. Και αν έχω καθυστερήσει κιόλας, ξέρετε πώς θα λέγομαι. Ηρακλής που αργό.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: αφήσεις για αύριο, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοπιτικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
9: Τα My Market και ο Ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο Ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου. Στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Μια πολύ ωραία συνάντηση. Αυτό μου αρέσει πολύ. Αύριο λοιπόν, στο Εκτός Ρυθμού, 8 με 10 το βραδάκι, ο Θοδωρής Μαραντίνης υποδέχεται τη Μαριάννα Παπαμακαρίου ζωντανά στο στούντιο. Με κιθάρα δίπλα του. Αυτό σημαίνει ότι ναι, μπορείτε να τη ζητήσετε να τραγουδήσει, να ερμηνεύσει κάτι, να κάνουν κάτι οι δυο του. Δεν ξέρω. Βάλτε τη φαντασία σα λίγο να δουλέψει. Να ρωτήσετε και ό,τι θέλετε τη Μαριάννα. Πάρτε το κινητό στα χέρια στο Viber του Ρυθμού 6937949. Ό,τι θέλετε, το ζητάτε, το γράφετε και τα αφήνετε πάνω στο Θοδωρή όλα τα άλλα για να κάνει παιχνίδι. Αυτά λοιπόν ζωντανά στον αέρα σε ένα ραδιόφωνο όπως ο Ρυθμός 949 που δεν κάθεται στα αυγά του και μ' αρέσει αυτό πολύ. Όχι, όχι, ψαχνόμαστε και κάνουμε όλα τα καλά. Θοδωρής Φέρης, το ζητήσατε, το ακούτε, δυναμώστε να το απολαύσουμε.

0: Με διπλό εισιτήριο να ξεκινήσετε τις βόλτες κι ας είναι και ευθυνοπορεινές, γιατί έχουν τη γλύκα τους και τα χρώματά τους τα ωραία. Από τη μια άκου τώρα διαφορετικά μηνύματα. Παίρνω μήνυμα από τα μέρη μου εκεί πάνω στη Δράμα και μάλιστα στα ορεινά της Δράμας, από την αγαπημένη μου τη φίλη τη Μαρία που ετοιμάζει τα ξενοδοχεία εκεί που έχει για τη χειμερινή σεζόν. Από την άλλη παίρνω μήνυμα από τη Λίλη που φεύγει από Κρήτη και πάει Μύκονο για καλοκαιρινές διακοπές. Αυτή είναι η Ελλάδα. Όλα αυτά είναι μαζί. Η Ελλάδα στα ωραία της, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε μαζί στο ρυθμό 949 και όπως ξέρετε η σύνδεσή μας πια αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telecom φέρνει στη χώρα μας τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο όραμα που γίνεται πραγματικότητα. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά για αυτήν κλικάροντας στο telecom.gr να μάθουμε όλες αυτές τις νέες δυνατότητες. Ένα κλικ και θα μας τα δείξει όλα. Μείνετε εδώ. Σε περίπου 2 λεπτά το ρολόι θα δείξει 12 στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με ακόμη περισσότερη μουσική.
1: Αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα μιλήσουμε για μουσική, για τραγούδια, για ιστορίες. Και επειδή όπως πάντα η κιθάρα θα είναι δίπλα μου, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να καταλήξει κουβέντα ή τι μπορεί να ακούσουμε live.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές.
7: Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
8: Σειρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
11: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας.
12: και ξαναπά.
11: Γίνε τώρα μέλος στο villacinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
13: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
14: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
15: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
18: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
19: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ελλάδα, ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Είναι ο ρυθμός 949, το ραδιόφωνο που ακούς και αν σε ρωτήσουν να το πεις. Με εμάς ξυπνάτε και πηγαίνουμε έτσι όλη τη μέρα μαζί και σας έχουμε και πολλές εκπλήξεις και ωραία πράγματα που ετοιμάζουμε. Χρόνια πολλά είπαμε σήμερα στο Βυσσαρίωνα και στον Νικήτα που γιορτάζουν. Αν έχετε ανθρώπους με αυτό το ωραίο όνομα, είτε το ένα είτε το άλλο, να τους ευχηθείτε. Χρόνια πολλά σε εσάς που σβήνετε κεράκια, να κάνετε ωραίες ευχές όπως σας λέω πάντα. Το Viber του ρυθμού στη διάθεσή σας για να μου γράψετε και να ζητήσετε ό,τι θέλετε εσείς. Θυμηθείτε και παλιότερα τραγούδια που αγαπάτε πολύ, να τα χωρέσω και όλα αυτά μέχρι τις 2. Όλα τα κάνουμε εδώ μαζί, στην ίδια παρέα. Σε λίγο θα σας πω κάτι ζωδιακό που το κράτησα από χθες και είπα θα το μοιραστώ μαζί σας. Μέχρι να σημείωμα σε αυτό, έρχεται και Κωνσταντίνος Αργυρός και Αναβίση. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό. Η Νατάσα που βρέθηκε κοντά στον Γιώργο Μαζονάκη για τον τελευταίο αποχαιρετισμό και οι φωτογραφίες της παίζουν παντού σήμερα. Δεν νομίζω ότι αυτός ήταν ο σκοπός της, αλλά καμιά φορά σε κάποιους ανθρώπους βλέπεις πόσο πολύ μπορεί να έχουν συνδεθεί με συναδέλφους και οι φιλίες μέσα στο χώρο αυτό είναι πολύ σημαντικές, σπάνιες αλλά πολύ σημαντικές.

Λοιπόν, για όλους εσάς που μπορεί να νιώθετε ότι είσαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αστρολογικά αυτό το φαινόμενο, υπάρχουν λέει τρία ζώδια που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Πρέπει να είναι πάρα πολύ χαρούμενα, γιατί ξεκινάει μια υπέροχη εξαετία. Μια εξαετία στην οποία όλα αυτά για τα οποία έχουν προσπαθήσει πολύ έρχονται μπροστά τους και έρχονται με τον καλύτερο τρόπο. Η πιο καλή από όλους τους άλλους τελικά θα είναι οι δίδυμοι. Οι δίδυμοι θα ζήσουν όλα αυτά για τα οποία έχουν αλήθεια πασχίσει πάρα πολύ, και αναφορικά με την προσωπική τους ζωή αλλά και με την καριέρα και τα οικονομικά τους. Επίσης, πάρα πολύ καλά και θετικά όλα για τους παρθένους. Επιτέλους και εσείς έχετε ζοριστεί, τίποτα δεν θα είναι βαρετό, όλα θα δείχνουν πολύ καλύτερα. Και βεβαίως για τους πιο ταξιδιάριδες τοξότες, η αγάπη κυριαρχεί στον ορίζοντα και αυτό θα κρατήσει, μη σου πω, μέχρι το 32-33 θα πηγαίνεις έτσι. Οπότε εσείς οι τρεις είστε οι καλύτεροι από όλους εμάς τους υπόλοιπους να το ζήσετε και να το ευχαριστηθείτε. Θα μου πεις τώρα, θα μείνουμε σε αυτά που λένε τα ζώδια? Άκου, ορισμένες φορές μένεις σε αυτά και πορεύεσαι με αυτά, γιατί αν τα δεις αλλιώς και πολύ πιο πραγματικά και πιο γιωμένα, δεν σ' αρέσει. Έρχεται μουσική πολύ, έρχονται επιτυχίες αγαπημένες. Μείνε στο ρυθμό 949, μείνε μαζί μου. Μπράβο.

0: Και τώρα που είμαστε στις 15 του Σεπτέμβρη και έχουμε αφήσει πίσω το καλοκαίρι, κάνουμε τον απολογισμό και λένε ότι η Τίνος ήταν το νησί που ξεχώρισε όσον αφορά στις κρατήσεις και στον κόσμο που υποδέχτηκε. Η Τίνος προσπέρασε και την Πάρο και τη Μύκονο και την Άξο φέτος. Επίσης η μεγάλη έκπληξη ήταν το Κουφονήσι. Πήγε πάρα πολλοί κόσμος στο Κουφονήσι. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό των ταξιδιών που κάνατε μέσα στο καλοκαίρι είναι ότι αυξήθηκε πάρα πολύ ο αριθμός των ταξιδιωτών που φύγανε με το κατοικίδιό τους, που δεν το αποχωρίστηκαν. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί σημαίνει ταυτοχρόνως ότι και τα ξενοδοχεία δέχονται περισσότερα κατοικίδια και αυτό είναι εξαιρετικό και δείγμα πολιτισμού. Πολύ το χαίρομαι αυτό. Αυτά βέβαια για την περίοδο που αφήσαμε πίσω μας. Αύριο τώρα, αύριο επόμενα, θα έχει 16 του Σεπτέμβρη, έχουμε ένα ραντεβού. Ένα ραντεβού από αυτά που δεν το χάνεις, γιατί αν το χάσεις, χάνεις. Κάτι παίζει, Powered by Thee. Ο ρυθμός 949 σας ξαναδίνει ραντεβού. Ξέρετε πολύ καλά ότι εκεί θα είναι ο ένας και μοναδικός Γιάννης Κατινάκης για να σας υποδεχτεί, που είναι το εκεί, πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά θα κάνει ο Γιάννης εκπομπή από εκεί, που αυτό είναι εμπειρία από μόνο του. Και κάτι μεγάλο θα συμβεί. Κάτι παίζει, Powered by Thee. Έρχεται. Μην το χάσετε. Το αυριανό σας ραντεβού μαζί του. Αυτά και δεν λέω τίποτε άλλο. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με ακόμη περισσότερη μουσική.
1: Πρωινά Ναυάγια. Οι Άγγλοι έχουν πολύ την επιβεβαίωση. Δηλαδή, όταν έχουμε μια κατάφαση, η επιβεβαίωση είναι με άρνηση. Αθηνά is beautiful.
2: Ναι.
1: Isn't she? Βασίλης isn't hungry.
2: I am hungry.
1: Is he? After the show, we have...
2: What?
1: Air check with Δέσποινα.
2: Don't we have?
1: Yeah.
3: Ναι.
2: Παρακαλώ.
3: Ξέρετε τι κάνετε, ρε. Είμαι ο Γιαννάκη. Θα πάω πολύ. Ξέρετε τι είναι να με σκεφτεί στο σχολείο.
2: Τι. Πώς μιλάς.
3: Τα κουράκια έχουν πουλάκι και τα κοριτσάκια έχουν πατάτα.
2: Λοιπόν, Γιαννάκη, πώς και μιλάς, δεν είσαι στο μάθημα.
3: Έχω βγει να σας κλείσω για να σας πω καλημέρα τώρα που τελειώνει η εκπομπή. Θα κάνω παρέα με το φίλο μου που τρώει στο σχολείο.
4: Πώς το λένε,
2: πώς το λένε, Γιαννάκη.
3: Μαρδινο Γιαννάκη.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Energia. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
8: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
9: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
8: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 παρα 10 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο,

Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949 στο ραδιόφωνο που αυτό το Σάββατο παρουσιάζει νύχτα εκτός ρυθμού στον Αντένα, Powered by Day, με τον Νίκο Απέργη. Όσοι τον αγαπάτε πάρα πολύ, θα τον απολαύσετε όπως τον έχουν απολαύσει έτσι κι αλλιώς όσοι βρέθηκαν στο γύρισμα της νύχτας εκτός ρυθμού. Ο Θοδωρής Μαραντίνης παρουσιάζει stand-up show, Θωμά Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Μην το χάσατε, ξαναλέω, στην τηλεόραση του Αντένα νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, ακριβώς τα μεσάνυχτα, έτσι, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε πάμε να κάνουμε το δικό μας λογαριασμό.

0: Αυτό που αγαπάτε πολύ παίζει στο ρυθμό 949 και μου ζητήσατε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι από Αντώνη Ρέμο που μου άρεσε η επιλογή σας. Την επόμενη ώρα θα το ακούσουμε παλιότερο και εξαιρετικά αγαπημένο. Στην καθημερινότητά μας κάτι έχει γίνει και έχει μπει πολύ ματζέντα, αλλά πολύ όμως στις γειτονιές. Μπορεί να έχετε δει τα νέα καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου μπορεί να έχεις δει εσύ που μου ακούς τώρα το σήμα της Telecom και το Telecom App. Telecom Fiber στο δίκτυό σου, Telecom 5G, Magenta TV μπορεί να έχεις δει στην οθόνη της τηλεόρασής σου, στο Wallet, το Magenta Pay, η εξυπηρέτηση παραμένει ίδια, πολλά έχουν αλλάξει και έχουν γίνει ακόμη καλύτερα, έτσι έχει προσπαθήσει πολύ η Telecom να μας φέρει μια νέα εποχή στην σύνδεσή μας γενικότερα, οπότε μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949. Τα 10 στη σειρά θα ξεκινήσουν με τραγούδι αγαπημένο, με τραγούδι που σας τα έχω ξαναπεί. Αφιερώστε το εκεί που πρέπει, θα καταλάβετε.
1: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σύγχυ student hot takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
0: Τα My Market και ο ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στη Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι ο ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market Γλυφάδα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
12: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που
2: που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα, συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα, κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
14: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
15: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
14: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
17: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Είναι ο ρυθμός 949, είναι αυτό το μεσημέρι της Τρίτης. Με τα ψυχολογικά του ο καιρός, με τα ψυχολογικά μας και εμείς. Αυτό πάει παράλληλα. Ο καθένας έχει τα δικά του, 5 λεπτά μετά τη μία. Υπάρχει όμως κάτι που έρχεται. Απρόσμενος επισκέπτης. Βρε και έλεγα ποιος θα είναι. Και δεν ξέρω και ποιος θα είναι. Αλλά ξέρω ότι θα ξαναχτυπήσεις το The Γιάννης Κατινάκη Show. Γιατί ο Γιάννης Κατινάκης κάποια στιγμή θα έρθει αντιμέτωπος με αυτό, αυτόν τον απρόσμενο. Και έχει και ένα άγαλμα ελευθερίας σε μήνυ έκδοση στα χέρια του. Δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε, ποιος θα είναι.

Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος με τον Γιώργο Θεοφάνου σε από αυτές τις μαγικές συνεργασίες. 2001 γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Σταματήσαμε εκεί, στα τότε, με τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια. Τώρα κοιτάξτε, υπάρχει μια συγκεκριμένη προειδοποίηση των μετεωρολόγων για την Αττική. Λένε ότι σήμερα θα υπάρχει νεφοσκεπής ουράνιος θόλος, δηλαδή σύννεφα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Από τώρα και μετά θα έχει και βροχές και μάλιστα προς το απόγευμα και αργά το απόγευμα έντονος χαρακτήρας. Οι βροχές θα είναι έτσι καλές, μπόρες. Αλλά από αύριο, λέει, οι καταιγίδες και οι βροχές θα είναι στο παρελθόν και θα βελτιωθεί ο καιρός. Κρατήστε ό,τι σας συμφέρει. Κρατήστε επίσης αυτά για τα οποία πρέπει να προστατευτείτε. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι έχει και πάρα πολύ κίνηση. Από ό,τι βλέπω, είναι ψιλοκόκκινα τα πάντα στο χαρτί. Δεν ξέρω που κινείστε, τι κάνετε. Ξέρω ότι ο ρυθμός 949 ακούγεται δυνατά στο αυτοκίνητο. Και αρχίστε λίγο έτσι να χαμογελάστε μου λίγο. Να σας δω εγώ, να σας δει και ο διπλανός. Και όλα θα φτιάξουν. Όλα μαγικά. Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Και επειδή φαντάζομαι ότι δεν το χορεύετε αυτή τη στιγμή στην πλατεία του χωριού, ούτε του νησιού, ούτε δεν ξέρω πού αλλού, το χορεύετε ας πούμε στην καλύτερη περίπτωση και στο κουζινάκι στο γραφείο ή στο σπίτι την ώρα που κάνατε δουλειές ή πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ για να ψωνίσετε. Ελπίζω να τα ακούσατε όλα αυτά πολύ πολύ δυνατά. Ένα φίλο μεγάλο στη ζωή που σήμερα έχει γενέθλια και σβήνει κεράκια 32. Τι ωραίο που είναι το 32, εξαιρετικό. Τα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος ανακαινίστηκαν και το γιορτάζουν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, μουσική δώρα εκπλήξης και ο ρυθμός 9.49 ζωντανά, με την εκπομπή τη δική μου από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1, 3 ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες ωραίες εκπλήξεις, να το ξέρετε αυτό. Θα έχω ετοιμάσει ωραία πράγματα για εσάς. Να ξέρετε ότι στα My Market έτσι κι αλλιώς η φιλική εξυπηρέτηση είναι σε άλλο level και τα προϊόντα όλα είναι υπέροχα, φρέσκα και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Δικαίως δηλαδή το λένε ότι είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market, απλά τα πράγματα. 18 μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου, άκου τώρα. Ένας τυχερός καθημερινά κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ και 18 και 19 Σεπτεμβρίου στη μεγάλη γιορτή 10 τυχεροί κερδίζουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. Το λες τέλειο.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην το ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
17: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνισης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
9: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία, μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες, μείον 10%.
10: Ζαχαριά!

Μεσημέρι στην πόλη, είναι το μεσημέρι της Τρίτης και είμαστε μαζί στο ρυθμό 949. Για σένα που με ρωτάς τι είπα για τη Μαριάννα Παπαμακαρίου, είπα ότι αύριο το βραδάκι θα είναι εδώ, στο ρυθμό 949, στο στούντιο με το Θοδωρή Μαραντίνη, εκτός ρυθμού. Και αυτό σημαίνει ότι πολλά τραγούδια, πολλές ιστορίες πίσω από αυτά, πολλές απαντήσεις σε δικές σας ερωτήσεις και τέλος πάντων μία συνάντηση από αυτές που συζητιούνται. Στο Viber του ρυθμού 6937949949, ό,τι και αν θέλετε να τη ρωτήσετε ή ό,τι θέλετε να ακούσετε πιθανόν ζωντανά να τραγουδήσει, να το ζητήσετε. Και ο Θοδωρής θα τα βάλει όλα κάτω και θα τα φτιάξει όπως ξέρει εκείνος. Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος με ένοχο κορμί και επιστρέφω να δούμε ποιο θα είναι το τραγούδι της Γιώτας για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή.

0: Λοιπόν, έβλεπα αυτά που μου γράφετε για τραγούδι της Γιώτας. Θέλω να ξέρετε ότι όλα αυτά που εσείς προτείνετε, κάπως τα σημειώνω σε κάτι post-it για να έχετε. Ναι, από αυτά τα πολύχρωμα. Και όλα θα παίξουν μέσα στην εβδομάδα. Πριν σας πω όμως ποιο τραγούδι θα μας κλείσει την εκπομπή και είναι το τραγούδι της Γιώτας το σημερινό, δική σας επιλογή και αυτό, να σας θυμίσω ότι υπάρχει Telecom που εξυπηρετεί τη μεγάλη μας ανάγκη για σύνδεση με τους ανθρώπους, τους υπόλοιπους ανθρώπους. Η Telecom που για να συνδέσει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις και εξελίσσεται και ανήκει σε όλους, κάνει νέα βήματα και πολύ εντυπωσιακά. Μάθετε περισσότερα με ένα κλικ στο telecom.gr για όλη αυτή τη σύνδεση σε μια νέα εποχή της. Πάτα ο play και εξηγώ.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Πριν από λίγες μέρες που είχε γενέθλια ο Καρβέλας, μου στείλατε διάφορες επιλογές. Μέσα σε αυτές τις επιλογές ήταν και ένα τραγούδι μαγικό, βελούδινο, καταπληκτικό. Γιατί ναι, είναι γραμμένο από τον Νίκο Καρβέλα. Η Ναταλία υπογράφει τους στίχους, Ναταλία Γερμανού. Πρώτη εκτέλεση Στάθης Αγγελόπουλος. Και εδώ το ακούμε με Γιώργο Γιαννιά. Το κρύψαμε. Δική σας επιλογή λοιπόν, με αυτό θα κλείσω την εκπομπή. Σας φιλώ έναν ξεχωριστά. Καλή συνέχεια στην τρίτη μας, με καλές σκέψεις μόνο. Η Άννα Ζερδέλη έρχεται για τις επόμενες 3 ώρες. Ζάχαρη θα τα περάσετε μαζί της. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και ευχαριστώ για την παρέα. Τα λέμε αύριο στις 10 στο ρυθμό 949.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
10: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Αντένα νέο πρόγραμμα.
8: Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
12: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
8: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι, μεσημεράκι Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη. Είστε πολύ καλά συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόλις έχω πάρει σκητάλη από Γιώτα Τσιμπρικίδου, είμαι η Άννα Ζιρδέλη και πάμε παρέα μέχρι και τις 5. Τρόποι επικοινωνίας. Παίρνεις τώρα το κινητό σου και δίνεις το παρόν μέσω Viber στο 6937-949-949 και μην ξεχνάς, μας ακούς από όλο τον κόσμο μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949. Μπορεί ο καιρός να μας τα χάλασε, μπορεί να μας άλλαξε τη διάθεση. Εμείς πάμε κόντρα, διότι μπορούμε. Έρχονται 10 στη σειρά με πολλές επιτυχίες. Δέσποινα Βανδύ, Αντωνίρα μου βλέπω, Γιώργος Σαμπάνης, Χρήστος Μενιδιάτης. Τώρα όμως, ανοίγει αυτή την ώρα ο Θοδωρής Φέρης και είπες. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Τρίτη, ρε παιδιά, μην μπερδεύεστε. Τρίτη και αρχίζει και χαλάει ο καιρός. 15 του Σεπτέμβρη, χρόνια πολλά σε εσένα και έξω που μπορεί να έχεις γενέθλια. Από γιορτές θέλω να σας πω ότι βλέπω ότι ο Νικήτας γιορτάζει και ο Βυσαρίωνας. Χρόνια πολλά να τους χαίρεστε όποιον έχετε και όποιον αγαπάτε. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, και ψάχνω εδώ πέρα διάφορα και περίεργα για να έχουμε, για να σας τα λέω. Ένας τύπος που μάλλον λατρεύει το σιδέρωμα. Ναι. Ναι, ζήσαμε να τα ακούσουμε και αυτό, ότι υπάρχει άντρας που λατρεύει το σιδέρωμα. Αντί να ασχοληθεί με ένα να πάρει την απόφαση τέλος πάντων να σιδερώσει απλά, αποφάσισε να συνδυάσει τη δουλειά του σπιτιού με την περιπέτεια. Και έτσι γεννήθηκε το Extreme Ironing. Ακριβώς, όπως τα ακούς. Και εξαπλώθηκε γρήγορα και είχε γίνει και παγκόσμιο πρωτάθλημα με συμμετοχές από 10 χώρες. Βέβαια, έχει χρόνια τώρα να ξαναγίνει, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση, διότι έπαιρνε τη σιδερόστρα και πήγαινε πάνω σε τζιπ. Κρεμόταν, πώς το λένε, με κάτι σκοινιά ανάμεσα σε βράχια. Στο βυθό υπάρχουν φωτογραφίες, πάνω σε άλογο. Τι να σας πω, έπεφτε με, πώς τα λένε αυτά, καλέ, κολλάει και το μυαλό μου τώρα, όταν το θες δεν έρχεται, που κάνεις ελεύθερη πτώση με τη σιδερόστρα. Δηλαδή, πραγματικά, δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, εγώ αυτό θα πω, και βρίσκουν τέτοιες σκουτές ιδέες, σκουτές. Λοιπόν, πολλές καλησπέρες και στη Μαριάνθη που είναι στην παρέα μας και έχει στείλει για να μας καλησπερίσει. Καλή ακρόαση, Μαριάνθη, και στην Κατερίνα που είναι, για να δω που είναι, να την, στην Ηλιούπολη. Φιλιά πολλά και στην Ηλιούπολη. Συνεχίζουμε, έρχονται τα υπόλοιπα γιατί είναι 10 στη σειρά και είναι πολλά. Και τώρα, Παντελής Παντελίδης και Βασίλης Καράς. Μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Στο ρυθμό 949.

0: Μεσημεράκι Τρίτης λοιπόν, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και αν κουράστηκες να ακούς για αρνητικές ειδήσεις, πάμε να ακούσουμε τα ωραία, τα ευχάριστα και τα αυτά που γίνονται στον κόσμο και δεν τα μαθαίνουμε, ρε παιδί μου, ποτέ. Για παράδειγμα, στην Νορβηγία λένε ότι είναι διαφορετική χώρα εκεί πέρα. Οι άνθρωποι κρεμούν στους φράχτες τους σακούλες με μήλα που τους περισσεύουν, ώστε όποιος περνάει να μπορεί να πάρει δωρεάν, αποτρέποντας έτσι τη σπατάλη καλών φρούτων. Επίσης στη Φιλανδία, κάτι που δεν θα δούμε εδώ, αλλά θα το μοιραστώ μαζί σας, τοποθετούν θερμενόμενες καμπίνες ανάγνωσης σε πάρκα, προσφέροντας στους ανθρώπους ένα ζεστό ήσυχο μέρος για να διαβάζουν και να χαλαρούν το χειμώνα. Αυτές και άλλες πολλές ωραίες ειδήσεις θα πούμε σήμερα και επίσης τώρα. Να τα ευχάριστα, να τα καλά. Αν εσύ θέλεις να κάνεις δικό σου ένα Cherry Tingo 4, σε περιμένει στο Regency Casino Montparnasse. Γιατί οι κληρώσεις συνεχίζονται, 25 Σεπτέμβρη έρχεται ακόμη μία. Και εσύ μπορεί να κάνεις δικό σου αυτό το αυτοκίνητο. Είναι εξαιρετικό, είναι μοναδικό. Μπορείς να μπεις στις κληρώσεις πηγαίνοντας, παίρνεις το κουπόνι συμμετοχή σου. Μην ξεχνάς ότι είναι δωρεάν στην είσοδο του καζίνου και ρυθμιστή σε ΕΠ για συμμετοχή άνω των 21 ετών. Παίζουμε υπεύθυνα. Και υπεύθυνα πάμε τώρα να πάρουμε μια δόση από τα πρωινά ναυάγια. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηνά Αφαλίδου. Τι κάνανε σήμερα τα παιδιά?
1: Να διαβάσω άλλο ένα. Γιατί έχω δύο παιδιά. Ναι. Κανένα όνομα, κανενός παππού. Οι γονείς μου.
2: Αυτή δεν τη θέλω.
1: Με ειλικρινά, Δημήτρη, αν νομίζεις ότι αυτό περίμεναν οι γονείς μας, να τους αποδείξουμε την αγάπη μας, κάτι πάει λάθος.
3: Στοπ. Τη θες ή δεν τη θες?
2: Δεν τη θέλω καθόλου.
3: Ωραία, για συνέχισε.
1: Ιστερόγραφο. Μιλάει μια ερωτευμένη με τον Ουγγαρέζο.
2: Μα τι διακυμάνεις πέρα, η ψυχολογία.
1: Αυτός που δίνει τα περισσότερα, λέει ο Μανώλης εδώ. Μπράβο. Άκου, αφού ο πεθερός μου μας έδωσε σπίτι, αυτοκίνητο και ελιές, τότε βρασίδας. Και ο γιος και η κόρη και ο σκύλος και το καναρίδι όλοι μαζί.
2: Τι άθλοι συνάδελφοι, αυτά τα ναυάγια με έχουν αγχώσει πάρα πολύ με το θέμα πρεσβειοποία.
1: Γιατί του λέμε ότι θα βάλει το γυαλάκι και θα σωθεί.
3: Τώρα. Η Γιώτα μας είπε ότι υπάρχει ένας μεγεθυντικός φακό.
2: Φαντάζεσαι να βγάλω μεγεθυντικό φακό, ρε φίλε, και να κάνω μέσα τον Ηρακλή. Και αν έχω καθυστερήσει κιόλας, ξέρετε πώς θα λέγομαι. Ηρακλής που αργό.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
6: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
18: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν πριν το ρολόι δείξει 3 ακριβώς. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949 και Sky, παιδιά, και έρχεται ο απρόσμενος επισκέπτης. Ξαναχτυπά, είναι γεγονός. Στο The Γιάννης Κατινάκη Show, παρακαλώ, που τον απολαμβάνετε κάθε μέρα 5 με 8 μετά από μένα. Λοιπόν, έκανε αμέριμνο στην εκπομπή του. Και ξαφνικά η ομάδα του ρυθμού 949 μπήκε στο στούντιο και του παρέδωσε το πρώτο στοιχείο. Ντουβρουτζάς, πλακάζ, κλακάζ του είπαθε, κατάλαβες. Και τι ήταν αυτό το πρώτο στοιχείο? Το άγαλμα της ελευθερίας. Σε μίνι έκδοση φυσικά, δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Στείλτε λοιπόν στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 ποιος υποψιάζεστε ότι μπορεί να είναι ο απρόσμενος επισκέπτης, γιατί φέτος χτυπά εδώ, Γιάννη Κατινάκη Show. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες και όπως καταλάβατε καλά, ναι, η Νατάσα Θοδωρίδου είναι αυτή και μόλις μπήκε με το φορτηγό της. Ας την απολαύσουμε. Παρακαλώ, δυναμώστε.

0: Νερό λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός, Νόιζι εδώ στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα και παράσταση θα σας στείλουμε και σας ετοιμάζουμε και ωραίες συναντήσεις και στο εκτός ρυθμού, θα τα πούμε όλες στη συνέχεια. Αλλά ένα από τα πιο κοντινά και πολύ ωραία, την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, τώρα αυτή εδώ. Αυτή μεθαύριο. Με μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις θα σας περιμένουμε στη Γλυφάδα, συγκεκριμένα στα My Market, στην οδό Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος, όπου ανακαινίστηκαν τα My Market εκεί. Γιορτάζουμε αυτά τα νέα εγγένεια του καταστήματος. Θα είναι η Γιώτα Τσιμπρικίδου με το ρυθμό φυσικά από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Θα εκπέμπει ζωντανά. Και θέλω να σας πω ότι τα μπορείτε να απολαύσετε εκτός από τα ψώνια σας και δώρα πλούσια. Και τι είναι αυτά τα δώρα, φυσικά θα είναι αντίστοιχα χρήματα. Μιλάμε για το καλάθι των αγορών σας που θα αξίζει 200 ευρώ από 18 έως και 29 του μήνα, και φυσικά 18 και 19 Σεπτέμβρη και 10 τυχαίροι θα κερδίσουν το καλάθι των αγορών αξίας 100 ευρώ πλάς. Καταλάβατε, χαμός θα γίνει. Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε για την επόμενη ώρα με 10 στη σειρά.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψήρα, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια. Με το Lice Free Set, το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά.
15: Σόλο διβάνι,
14: τι κουαλίτα.
16: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
17: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους μεσημεράκι Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη, είστε στα καλύτερα χέρια. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Φυσικά μας ακούς από όλο τον κόσμο μέσω soundist.gr, καθώς Ρυθμός 949, και μας βρίσκεις και στα social του Ρυθμού ή στα προσωπικά μας. Το δικό μου είναι Ζιρδέλη Άννα. Λοιπόν, σας έχω ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο άρθρο που έχω εδώ να το μοιραστώ μαζί σας. Σε λιγάκι όμως θα τα πούμε, γιατί οι πελάτες κρύβουν στις τσέπες τους αντικείμενα από εστιατόρια. Τι δείχνει αυτό και τι συνηθίζουν να παίρνουν? Λοιπόν, με αυτό θα σας αφήσω, γιατί έρχονται επιτυχίες και θα τα πούμε σε πολύ λίγο. 10 στη σειρά και ξεκινάμε με απόν.

Γιάννης Πλούδαρχος, λοιπόν, καμιά δεν μοιάζει με σένα, ναι, μάτια μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και όπως είχα προλογίσει για τη θεματάρα αυτή, τώρα θα την μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, γιατί οι πελάτες κρύβουν στις τσέπες τους αντικείμενα από εστιατόρια? Και θα αναρωτιέμαι εγώ, πραγματικά τι παίρνεις μαζί σου φεύγοντας από ένα εστιατόριο? Κανονικά πρέπει να μου πεις, Άννα, τι να πάρω, την ανάμνηση ενός ωραίου δείπνου. Έλα μου ντε που υπάρχει κόσμος εκεί έξω και ντουνιάς. Και μπορεί να πάρει από μαχαιροπύρουνο, πυρούνι, μέχρι και διακοσμητικά. Α, μιλάμε για διακοσμητικά ογκώδη αντικείμενα, έτσι. Αρκετοί επαγγελματίες έχουν γίνει σε αυτό. Πρόσφατα κιόλας στην Αθήνα υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί γνωστή ταβέρνα στο κέντρο, η οποία είχε φανταστικό, υπέροχο designer στα αντικείμενα της από μαχαιροπύρουνα και αυτά, αναγκάστηκε να τα αλλάξει, γιατί οι ποσότητες σταδιακά έλειπαν και άρχισαν, παιδί μου, να γίνονται σημαντικές έτσι ξαφρίσεις, να το πω απλά. Διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στο New Money, εκεί πέρα, ρε παιδί μου, μέσα λέει για το Παρίσι, για ένα εστιατόριο, το Αγάπε, είναι βραβευμένο και μισελενάτο κιόλας, λέει αυτό. Τα σημαίνια δαχτυλίδια που κρατάνε τις πετσέτες είναι Κριστόφ, πανάκριβα αυτά, και σου λέει πριν έρθει το επιδόρπιο στο τραπέζι, ήδη τα απομακρύνανε. Σε άλλο εστιατόριο στο Λονδίνο, αυτή η Lucky Cat, ξέρετε, το γατάκι με το χεράκι πάνω, εξαφανίστηκαν 477 μικρά τέτοια γατάκια. Δηλαδή, όχι ένα και δύο, που αυτό κάντο, βάλτε κάτω και κάντο πενταράκια. Μιλάμε για μεγάλο ποσό τώρα και αυτό είναι έξοδο, δεν είναι επεξεγέλασε. Έφτασαν λοιπόν σε σημείο στο Λονδίνο, άλλο χαρακτηριστικό που είχαν, ένα πλέον δημοφιλή τρόπαιο. Δηλαδή, λες ότι αυτό το έχω εγώ από το τάδε εστιατόριο. Εξαφανίστηκαν 25.000 κομμάτια. Τι ήταν αυτό? Ναι, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό τασάκι που είχε ένα συγκεκριμένο εστιατόριο. Σε άλλο εστιατόριο παίρνανε τα πλαστικά κουτάλια που φέρνανε στο παγωτό. Και η βρετανική συγκεκριμένη αλυσίδα τους είχε πει: παιδιά, σας παρακαλώ, όποιος το φέρει πίσω, θα τον επιβραβεύσουμε με τάκος. Αυτά και άλλα πολλά. Πείτε όμως αλήθεια εσείς. Κάτι θα έχετε πάρει. Δηλαδή, θα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας, αλλά όχι από εστιατόριο, δεν έχω πάρει ποτέ τίποτα. Αλλά από ένα beach bar είχα πάρει μια πετσέτα. Τι να πω, ψέματα. Πολύ καλή έχει βγει αυτή η πετσέτα. Την έχω χρόνια, πάνω από δεκαετία. Δεν έπαθε τίποτα. Εσείς, 6937-949-949, περιμένω τα μηνύματά σας χωρίς ντροπή. Όπως κι εγώ μοιράστηκα το δικό μου, θέλω κι εσείς να μου πείτε τι έχετε πάρει μια στιγμή στη ζωή σας. Μπορεί να είναι και καλαμάκι, δεν ξέρω. Συνεχίζουμε, έρχονται 10 στη σειρά. Νάτη και η Κατερίνα.

0: Πες τα, Στέλλα μου. Στέλλα καλή, λοιπόν, υπεύθυνοι είμαστε εδώ στο ρυθμό 949. Υπεύθυνα σας λέω, είμαι η Άννα Ζυρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Ωραία πράγματα σας ετοιμάζουμε, αλλά για σας. Για σας, παιδιά, είμαι εδώ. Γιατί αν λατρεύετε το μακαρόνι, την πάστα, το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food. Με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Οπότε τι πρέπει να κάνεις? Να προετοιμαστείς από τώρα και να πεις: τι θέλω να κάνω εγώ το Σαββατοκύριακό μου? Να πάω για ένα ωραίο φαγητό με πολύ ωραία θέα από τις 9 και μετά και την Κυριακή από τις 8 και μετά. Στο καζίνο της Πάρνηθας, απολαμβάνοντας πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη, μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί, μόνο με 6 ευρώ. Πολύ καλά άκουσες. 6 ευρώ. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου στην Πάρνηθα, θα βρεις το πιο cool vibe. Με θέα που κόβει την ανάσα. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε να συνδυάσετε και παιχνίδι, ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 20 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Και εμείς πάμε υπεύθυνα για ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. The
1: Giannis Capimaxo. Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Βεβαίως, life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο, ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα? Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι και καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ, τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All-Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All-Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισέ το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα τεσσάρων διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
17: Τέσσερα λεπτά και μετά τις 3 είμαι η Γιάννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949, Τρίτη σήμερα 15 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχει τα γενέθλιά σου. Και παιδιά, ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά stand-up comedy αυτή τη φορά με την αγαπημένη Καθαρίνα Βρανά και την παράσταση Χάρηκα. Αν χάρηκες και εσύ και θέλεις να βρεθείς εκεί την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη, συγκεκριμένα στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη, στείλε τώρα Χάρηκα στο Viber του ρυθμού στα 9-9-49, γιατί η Κατερίνα έχει αυτό το ωραίο, το καυστικό της χιούμορ με τον αυτοσαρκασμό της και την εφοπλιστική της ειλικρίνεια. Θα μοιραστεί μαζί σας ιστορίες από την καθημερινότητά της, απρόοπτα, σκέψεις και όλα όσα έχουν συμβεί στη ζωή της τελευταία, χαρίζοντας σε όλους εσάς μια βραδιά γεμάτη γέλιο και θετική ενέργεια. Χάρηκα λοιπόν στο Viber του ρυθμού, ξαναλέω 6937-949-949 και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες.

0: Κώστας Καραφώτης λοιπόν και είχα κάποτε μια αγάπη. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και μέσα στην τόση αρνητικότητα ρε παιδιά, μέσα στη μαυρίλα, υπάρχει ακόμα αυτό που λέμε ρε παιδί μου μια ωραία ανακάλυψη, υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει και βλέπω ωραίες ειδήσεις όπως για παράδειγμα στο Ντουμπάι έχουν δημιουργήσει έξυπνα μηχανήματα που διανέμουν φρέσκο ψωμί δωρεάν όλο το 24ωρο. Όποιος έχει πραγματικά ανάγκη μπορεί να πάρει ζεστό ψωμί εντελώς δωρεάν. Στο λόγιο ότι μπορεί να βρεθείς εκεί, μπορεί να κάνεις μια αγορά, να μείνεις τα πει και ψύχρεμος και λες α έχω ειστήριο για την επόμενη μέρα. Τι να κάνω, ξέρεις ότι θα βρεις ζεστό ψωμάκι, με αυτό θα είσαι εντάξει. Επίσης δημιουργήθηκε λέει ένα κάλυμα, όχι στο Ντουμπάι τώρα. Αυτό δεν ξέρω που είναι ο προορισμός του, αλλά θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι ένα κάλυμα για τη γλώσσα μιας χρήσεως για όσους χρειάζονται να πάρουν φάρμακα με πικρή γεύση. Θα το προτείνω και στο Γιάννη Κατινάκη αυτό, σαν είδηση, γιατί νομίζω ότι με τον τρόπο του θα σας το δώσω και λίγο διαφορετικά.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά. Πρώτο στοιχείο.
2: Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8. Μπούκαραν άνθρωποι πολύ στο στούντιο. Α, μάλιστα. Ο απρόσμενος επισκέπτης θα χτυπήσει στην εκπομπή The Γιάννης Κατινάκης Show. Και έχουμε το πρώτο στοιχείο είναι το άγαλμα της ελευθερίας. New York βλέπω. Θα μου φέρετε τη μαντόρα τη συνάδελφο. Αν μιλάει αγγλικά, αν ετοιμαστεί το Λούμπεν, γιατί θα παίζουμε 1,5 μήνα. Αν σου πηγαίνει ένα νου, ποιο μπορεί να συνδέεται με την Νέα Υόρκη. Μήπως είναι η ελευθερία ελευθερίου, α πούμε, επειδή είναι το άγαλμα τη ελευθερία. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Κανείς δεν ξέρει.
1: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκέπτης.
3: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρί του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
10: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
13: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα, κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. πάντα κάτι για σένα.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
16: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
17: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχομαι.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Σας στέλνω εδώ πέρα συντονισμένους και περιμένω τα μηνύματά σας. Μέσω Viber στο 6937-949-949. Δεν ξεχνάς πως μας ακούς από όλο τον κόσμο μέσω sounds.gr καθώς ρυθμός 949. Και φυσικά κατεβάζεις και το app και μέσα στα social media του ρυθμού. Μπορείς να μας βρεις, να μας ψάξεις και να μάθεις ό,τι χρειάζεσαι. Επίσης θέλω να σου πω την έρχεται το εκτός ρυθμού 8 με 10, ξέρετε, με το Θοδωρή Μαραντίνη. Και δεν θα είναι μόνος του, θα είναι με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Τι έχει να γίνει αύριο. Θα μιλήσουν για μουσική, για τραγούδια και ιστορίες. Και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε με τη Μαριάννα ή να ζητήσετε τραγούδια, γιατί ξέρετε ότι ο Θοδωρής είναι πάντα με κιθάρα, στο Viber 6937-949-949. Έχει έρθει να μας κάνει έτσι πρεμιέρα της ώρας ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί. Παρακαλώ, δυναμώστε.

Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν, και πάει λίγος καιρός εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, θα σας δώσω πολύ ωραίες λύσεις, γιατί υπάρχει απρόσμενο κόλπο με μπαλάκι του τένις. Αν λοιπόν είσαι μανούλα, και μανούλα να μην είσαι τέλος πάντων, να είσαι στο γραφείο, να είσαι θεία, γιαγιά, να έχεις ανήψια και έχουν έρθει μια επίσκεψη από το σπίτι και σου έχουν ζωγραφίσει, ή και εσύ από μόνο σου, μωρέ, περνώντας και έχεις ένα στυλό στο χέρι, ένα μολύβι και κάνεις μια ζημιά κατά λάθος, να το τι θα κάνεις, να το το κόλπο. Παίρνεις το μπαλάκι του τένις, το μουσκεύεις και πηγαίνεις στην επιφάνεια χωρίς κανένα άλλο περιπαντικό, τσουκ τσουκ τσουκ με το μπαλάκι του τένις και τελείωσε. Χωρίς καθαριστικά, πάρα πολύ καλά άκουσες. Απλά να προσέχεις τις ευαίσθητες επιφάνειες, αν χρειαστεί σε κάτι. Όλα αυτά δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Κυκλοφορεί ένα πολύ ωραίο βιντεάκι από το TikTok. Η Γιολάντα Βα, κάπως έτσι λέγεται η κοπέλα, στον Καζέτα το έχω δει. Πολύ ωραίο τρυπάκι και πολύ ωραίο κρικάκι. Και κολπάκι, να το έχετε στο νου σας, πότε δεν ξέρεις.

0: Αγαπημένη απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο, μην ξεχνάς εδώ, το είχαμε αποκλειστικά στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και αυτό που περιμένεις, το κάτι παίζει Powered by the E, επιστρέφει για νέα σεζόν. Αυτή τη Τετάρτη, αύριο καλέ. Πόπο πως περάσαν οι μέρες, 16 Σεπτέμβρη, λοιπόν δίνουμε ραντεβού, ο ρυθμός 949 και ο Γιάννης Κατινάκης με το σοου του αύριο, στο Σύνταγμα, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Να είσαι όμως εκεί, να είσαι σίγουρος, σίγουρη θα γίνει χαμός. Και άκου τώρα, εάν δεν είσαι εκεί μετά θα πεις αχ το είχα ακούσει, αχ το ήξερα και δεν πήγα. Δεν θα σου φταίει κανένας, όχι το κεφάλι σου. Εκεί 5 με 8 θα γίνει χαμός, 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Κάτι παίζει, Bird by the E.
1: Οι Άγγλοι έχουν πολύ την επιβεβαίωση. Δηλαδή, όταν έχουμε μια κατάφαση, η επιβεβαίωση είναι με άρνηση. Αθηνά is beautiful.
2: Ναι.
1: Isn't she? Βασίλης isn't hungry.
2: Is I he? Am hungry.
1: Is he? After the show, we have
2: what?
1: Air check with Δέσποινα.
2: Don't we have?
1: Yeah!
3: Ναι.
2: Παρακαλώ.
4: Θέλω τι κάνετε, ρε. Είμαι ο Γιαννάκη. Αγαπάω πολύ. Ξέρετε τι είναι αυτό που σημαίνει στο σχολείο.
2: Τι. Πώς μιλάς.
4: Τα αγοράκια έχουν πουλάκι και τα κοριτσάκια έχουν πατάτα.
2: Λοιπόν, Γιαννάκη, πώς και μιλάς, δεν είσαι στο μάθημα.
4: Έχω βγει να σας κλείσω για να σας πω καλημέρα τώρα που τελειώνει η εκπομπή. Θα κάνω παρέα με το φίλο μου που το έχει στο σχολείο.
3: Πώς το λένε,
2: πώς το λένε,
3: Γιαννάκη.
4: Μαρδινογιαννάκη.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Να δω.

Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

4, καλώς ήρθατε. Είμαι η Γιάννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και θέλω να σας ενημερώσω για την νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Ιγό Πέργη, γιατί εμείς το περάσαμε, το ζήσαμε. Περάσαμε εκπληκτικά με παρουσιαστή το Θοδωρή Μαραντίνη και stand-up showman το Θωμά Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς ήταν Λαβιέ Ρούς με Δήμητρα Κατσαφάδου. Και αν θέλεις εσύ τώρα να το δεις, να δεις πώς περάσαμε, μπορείς μέσα από τη συχνότητα του Αντένα το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη τα μεσάνυχτα και έρχονται και άλλες τέτοιες ωραίες βραδιές. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Και συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες και Θοδωρής Φέρης τώρα έρχεται στην παρέα μας.

0: Αχ, αυτό το άχτο αβάσταχτο που πραγματικά θα ήθελα να είχα ξυπνήσει σήμερα και να ήταν ένα κακό όνειρο, ρε παιδί μου. Να μην το είχαμε ζήσει, να μην το είχαμε βιώσει, να μην εξακολουθούν να πηγαίνουν και να αφήνουν για φόρο τιμή ένα λουλούδι βουβά στο μνήμα του Γιώργου Μαζονάκη, στην παλιά του αυτή γειτονιά. Όλες οι εξελίξεις βρίσκονται τώρα. Συνεχίζονται όλες οι εξελίξεις. Να πούμε ότι από το πρωί οι έρευνες συνεχίζονται με το τι έγινε τελικά με τις καταθέσεις των γιατρών. Σε εισαγωγικά εγώ θα τους έβαζα. Αυτά. Τα άλλα τα ξέρετε. Η οργή λαού έχει μιλήσει εδώ και μέρες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσω σκυτάλι. Ναι, να μην χρονοτριβούμε άλλο. Έρχεται ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο εξαιρετικός, η εξέχουσα αυτή προσωπικότητα. Με τα μπλε του σήμερα, το ψηλό λεπτό αγόρι, με το ξανθό του το μαλλί, το γαλαζοπράσινο μάτι, με αυτό το χιλάκι, το πετροκέρασο και μάγουλο βερίκοκο. Έχει τρύπες στα αυτιά, δεν ξέρω πόσο βολικές θα ήταν και αυτό από κάτω, τέλος πάντων. Anyway, έρχεται και αύριο στο Σύνταγμα, η Ρέμισε δεν σου έχω ανοίξει ακόμα, διότι είναι ο ένας ο ανεπανάληπτος, ο Γιάννης Κατινάκης, ο Σάμων.
1: Ναι, εγώ με χειροκροτάω, ο Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.
0: Έτσι πάει αυτό.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Είσαι πολύ χαρούμενος.
1: Την κρατάω. Είμαι έτοιμος να την
0: κρατάω. Άλλο κρατάς από χθες, είδα ένα, πώς το λένε.
1: Της ανάλογα τι ώρα. Της ελευθερίας το άγαλμα, ναι, ναι.
0: Άναγιά σου, αυτό το κρατάς σφιχτά. Σε ψάχνανε σήμερα.
1: Σήμερα με ψάχνανε.
0: Ναι.
1: Για τον απρόσμενο πάλι.
0: Όχι. Γενικά σε ψάχνανε. Που με ρωτήσαν που είναι ο Γιάννης. Λέω, παιδιά, αλλάξαμε. Να τώρα και ο Γιώργος έστειλε. Γιάννη,
1: χαμπάρι.
0: Έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Να, ωραίο σύνθημα, παιδιά. Πολύ ωραίο σύνθημα. Με αυτό το σύνθημα θα σας αφήσω. Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή να τη χαλάμε. Να χαμογελάμε και συνεχίζουμε. Ραντεβού αύριο. Ήμουν η Άννα Ζυρδέλη για τρεις ολοκλήρες ώρες. Φιλιά πολλά, μένετε στο ρυθμό.
2: Ο απρόσμενος επισκέπτης.
1: Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8. Μπούκαραν άνθρωποι πολύ στο στούντιο. Α, μάλιστα. Ο απρόσμενος επισκέπτης θα χτυπήσει στην εκπομπή The Γιάννης Κατινάκης Show. Και έχουμε το πρώτο στοιχείο, είναι το άγαλμα της ελευθερίας. New York βλέπω. Θα μου φέρετε τη μαντόρα τη συνάδελφο. Αν μιλάει αγγλικά, αν ετοιμαστεί το Λούμπεν, γιατί θα παίζουμε 1,5 μήνα. Αν σου πηγαίνει ένα νους, ποιο μπορεί να συνδέεται με την Νέα Υόρκη. Μήπως είναι η ελευθερία ελευθερίου, ας πούμε, επειδή είναι το άγαλμα της ελευθερίας. Ελευθερία Ερβανιτάκη. Κανείς δεν ξέρει.
2: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής.
3: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
8: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
7: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: He's from Greece. The Giannis Katinaki Show.
11: Είναι φανταστικό.
12: Κατινάκι, σε έχω βάλει να φύσα στο δωμάτιό μου.
13: Γιάννης Κατινάκης και ξένο ψωμί.
14: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
15: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
16: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
17: Χωρίς το Γιάννη. Τροκοπή το ραδιόφωνο 10.
18: Κατινάκι.
19: Oh my goodness, Giannis.
20: The Giannis Katinaki Show.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 για 3 ολάκερες ώρες θα με έχεις τα αυτάκια σου. Απειλητικό μπορεί και να είναι, κανείς δεν ξέρει. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Είμαι εδώ για να σου κρατήσω την πιο ωραία συντροφιά. Τριτούλα σήμερα με ένα καιρό που αρχίζει και χαλάει. Και πρόσεξε, ο καιρός έχει μάλλον οροσκόπο δίδυμο. Ήδροχο είναι τον άκρον, μας το πήγε από Ζιμπάμπουε κατευθείαν ξαφνικά σε βαρύ χειμώνα. Μη νομίζω ψυχαλίζει και λίγο. Και αν δεν ψυχαλίζει ακόμα, το βλέπω, το πάει για βρόχα 100%. Όλα θα τα πούμε όμως, περίμενε υπομονή, γιατί βλέπω ότι σήμερα έχεις πραγματική ζέση και με θέλει σήμερα, γιατί βλέπω μηνύματα και πριν καν έρθω. Έχω τον Γιώργο που μου λέει: Γιάννη, καλησπέρα, μας έχει πιάσει τρέλα. Έχω τη Βιβί που μόλις μου έστειλε ρουφιχτό φιλί. Τα φιλιά μου σε όλους και θέλω πολλά μηνύματα, παιδιά, στο Viber μας για να κάνουμε τη σωστή την παρέα, την πρόστιχη. Πρόστιχη ενώ καταλαβαίνεις, απλά με λίγο νάζει. 6937 949 949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και να σε ενημερώσω ότι και σήμερα έχουμε υπερεκπομπάρα. Πρώτο και κυριότερο, έχουμε την τεχνιδάρα μας στη Σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου. Εγώ ξαναζητάω αύξηση. Κάθε φορά που μου τραγουδάς, εγώ θα ζητάω μια αύξηση. Και εννοείται κερδίζεις δωράρα. Σε λίγο θα αναλύσω. Επίσης και επιπροσθέτως, για να μιλάμε και κυριλάτα, έχουμε και το δίλημα του Γιάννη που εδώ θέτουμε πολύ σημαντικά και σοβαρά ζητήματα στον αέρα του ρυθμού 949. Και φυσικά έχουμε και το δικαστήριο του Γιάννη που εγώ, ο υποακουόμενος, γιατί υποφερόμενος δεν είμαι, σου λύνω το δικό σου πόνο και καημό. Επίσης, πολλά θέματα, πολλές επιτυχίες, πολλά τραγούδια και ξεκινάω με Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Έτσι, για να ξεκινήσουμε καψούρικα, όμορφα, ερωτιάρικα και όπως πρέπει. Τα φιλιά μου και στη Μαρία που μόλις έστειλε και στον Τίμαρο. Τίμαρος είναι όνομα, είναι από το Τίμος και το έχει κάνει Τίμαρος να πούμε. Κανείς δεν ξέρει, τα φιλιά μου όπως και να έχει, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: έτσι αυτά τα χίλια τα ωραία που είναι ωραία να τα φυλάς, αν έχει πληθεί κι άλλος ή άλλη έτσι, γιατί έχουμε δει και πράγματα τα οποία είναι να μεταναστεύσεις, είναι τα πράγματα δύσκολα. Παιδιά, να είμαστε καθαροί και όπως πρέπει, γιατί τώρα που έρχεται και χειμώνας, δεν θέλω να επαναπαυόμαστε και να λέμε εντάξει, δεν πειράζει, δεν θα δρώσω τόσο. Όχι, όχι, το κατηγορηματικό, το ηρωικό, το όχι, το μεταξά. Το μπάνιο είναι το ίδιο και το αποσμητικό στην ίδια ποσότητα. Θα μου πεις, για να βάλουμε πολύ αποσμητικό, μετά θα γίνει να η τρύπα του όζοντος. Θα σου πω, τι προτιμάς, τρύπα του όζοντος ή βρωμομποχύλα. Εγώ προτιμώ τρύπα του όζοντος, παιδιά. Ναι, πολύ παραλυρώ τώρα, ωστόσο, κλείνω την παρένθεση, γιατί δεν σου είπα ότι είμαι ο Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως, και είμαι πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και πριν περάσω στο δίλημα του Γιάννη, γιατί ήρθε η ώρα για το σημερινό μας δίλημα, να δώσω τα φιλιά μου στον Παναγιώτη που με χαιρετάει, την Χαρά που μου λέει Γιάννη τα φιλιά μου, πάμε για ένα τρίωρο, και την Τζίνα λέει καλησπέρα από Πειραιά, έχει αρχίσει και ψυχαλίζει. Κάτσε, είναι τεράστιο το μήνυμα, περίμενε. Τζίνα μου, θα το διαβάσω σε λίγο στο διαλυματάκι, γιατί τώρα ήρθε η ώρα για το.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν, ήρθε αυτή η ώρα για το δίλημα του Γιάννη. Με αυτό το χαλί αισθάνομαι, τουλάχιστον ρε παιδί μου, ότι είμαι στην ΙΕΝΕΔ, καταλαβαίνεις. Αισθάνομαι ένα κύρος, το νιώθω και το βγάζω προς τα έξω. Και το σημερινό δίλημα, παιδιά μου, και το βρήκα με αφορμή τον καιρό, ορμόμενος από τον καιρό που σήμερα αρχίζει και χαλάει και είναι ουσιαστικά η πρώτη μέρα φθινοπόρου. Είσαι λοιπόν του φθινοπόρου ή του καλοκαιριού, είσαι του σύννεφου ή του ήλιου. Και είμαι πλέον, παιδιά, όσο περνά τα χρόνια, κατηγορηματικά και με όλο μου το είναι του φθινοπόρου. Διότι τέλος, τα λένε για τα νιάτα, αγάπη μου. Οι παραλίες και η ζέστη είναι για αυτούς που αντέχουμε. Γιατί έρχεται η ζέστη, έρχεται η λαλάκα και τι παθαίνεις μετά. Δεν μπορείς, βαριοκολιάζεις, δεν μπορείς να κουνηθείς. Κάνεις 3/4 για να πας από το μπάνιο στο σαλόνι. Υδρώνεις, γίνεται η μασχάλη, πραγματικά λίμνη πλαστήρα. Λες τι θα κάνω. Και να σου πω κάτι, στο κρύο, κάτι βάζεις μπουκόνι, γίνεσαι κρεμμύδι. Να πούμε κάποια στιγμή θα ζεσταθεί το κοκαλάκι σου. Στη ζέστη να βγάλεις, τα βγάζεις όλα, βγάζεις, μέχρι το πετσί σου να βγάλεις, δεν γλιτώσεις θερμοπληξία. Παιδιά, κρύο και συννεφιά. Φθινοποράκι και η ζωή είναι ωραία. Επίσης, εγώ θα πω ότι το φθινόπορο ευνοεί και για τα ερωτικά. Διότι, ποιον θα πας να αγκαλιάσεις με την υδρωμένη μας χάλη και ποιος θα καθίσει, και αν καθίσει, ανώμαλος θα είναι. Ενώ με το κρύο θες μια θαλπορή. Έρχεται ο άλλος και αναγκαστικά τρίβεστε για να ζεσταθείτε. Τρίψε, γίνεται και η δουλίτσα μετά. Κατάλαβες. Στείλε μου και εσύ, λοιπόν, στο Viber, στη δική σου γνώμη, στο 6937-949-949. Και ήδη βλέπω, η Χαρά μου λέει ότι είναι του φθινοπόρου, ο Γιώργος μου λέει επίσης χειμώνα και πάλι χειμώνα, και η Μαρία μου λέει μισό τη βροχή και το κρύο. Εδώ είμαστε μια δημοκρατική εκπομπή και όλες οι απόψεις ακούγονται. Όμως τώρα θα ακουστεί και Άννα Βύση με νέα κομματάρα, υπερκομματάρα. Όχι γιατί, οπότε τσακ, δυναμώνεις την ένταση, γιατί εδώ την ακούς την απόλυτη, έτσι. Και μου αρέσει πάρα πολύ και ο στίχος που μου πληρώνει στη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Και εγώ ένα τέτοιο θέλω. Φίλο, σύντροφο, θα με ενδιαφέρει να πληρώνει ΔΕΗ και ΟΤΕ. Θα τον έχω. Πασά, θα τον έχω. Άννα Βύση, λοιπόν, ακολουθεί Νίκος Οικονομόπουλος και Κωνσταντίνος Αργυρός. Και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

της, σαν να είμαστε στην Ικαρία, έτσι. Καριώτικο το γλέντι πια εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία, την πιο ναζιάρη και παρέα. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν θα με μαζί σου για 3 ολάκερες ώρες για να με χορτάσεις, με πολλά παιχνίδια, με πολλά δώρα και πολλά θέματα βεβαίως. Γιατί άκου τι βλέπουν τα ματάκια μου και παθαίνουν υπερμετροπία και γλάφκομα, έτσι. Είναι λέει Gen Z που εγώ ουσιαστικά να ξέρεις ανήκω στη Gen Z. Βεβαίως θα μου πεις φαίνεσαι Lost Generation. Πέραν τούτου όμως είμαι Gen Z γιατί είμαι του... Όποτε είμαι, είμαι στο όριο τέλος πάντων, αλλά εγώ δεν τα κάνω αυτά τα πράγματα που βλέπω ότι κάνει Gen Z. Γιατί λένε νέα μόδα, πριν λένε να βγουν ραντεβού, να μην μπλένονται και να βρωμάνε κατοίκη δομοκού, και αυτό λέει λέγεται, άπτε στα αγγλικά μου, φερομονέ maxing. Θα μου κάνει τώρα το Michigan. Το Michigan θα μου στείλει κανένα εξώδικο. Γιατί σου λένε πιο θελκτικό να έχεις τη φυσική μυρωδιά σου, κατάλαβες. Να απελευθερώνονται οι ορμόνες και να μυρίζει ο άλλος ή άλλη την υδροτήλα και θα πει εδώ είμαι. Σαν σκυλή της δίωξης θα πάει. Όχι, αγάπη μου. Όχι. Εγώ, ο λίγο πιο παλιός, θα σου δώσω αυτή τη συμβουλή. Θα πλένεστε. Θα πλένεστε όπως πρέπει. Με σαπούνι, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, έμπριμε. Θα βάλεις τα αποσμητικά σου. Γιατί αυτές οι νέες μόδες είναι τεμπελιά και τσιγκουνιά. Μη χαλάσω στο νερό και μην κάνω το μπάνιο μου. Θα κάνεις το μπάνιο σου, μη σου πω και σε γούρνα μαλάχη και θα πας στο ραντεβού όπως πρέπει. Αυτές οι νέες μόδες θα καταργηθούν τώρα. Μη σου πω θα κάνω και δημοψήφισμα στην Βουλή. Μέχρι εκεί θα φτάσω. Επίσης, ηρεμώ σιγά σιγά και ρίχνω τους τόνους, γιατί πρέπει να δώσω τα φιλιά μου τα γλυκά στους ακροατές μου, την Τζίνα, τον Δημήτρη, τη Μαρία, την Ερατό και θέλω κι άλλα μηνυματάκια στο 6937-949-949 και να υπενθυμίσω ότι σε πολύ πολύ λίγο έχω δώρο για σένα και όχι δώρο, γιατί το δώρο μοιάζει απλό. Έχω δωράρα, στο άρα κρύβεται το μεγαλείο του δώρου. Οπότε μένεις μαζί μου γιατί σε λίγο παίζουμε τη σκάλα του Μιλάνο που θα βγεις να μου τραγουδήσεις, αλλά μέχρι τότε συνεχίζουμε με επιτυχιάρες και τώρα σου έχω Νότης Φακιανάκη, μετανιώνω, αλλά τις μετανιώνω. Αυτό είναι.

0: τα φιλιά μου στη Σαλόνικα που έχω καιρό να πάω αλλά ποτέ δεν ξεχνώ, γιατί ως γνωστόν έχει πολύ ωραίες μπουγάτσες και πολύ ωραίο κόσμο επίσης. Είναι πολύ ωραία πόλη Σαλόνικα αντικειμενικά. Ωραία είμαστε όμως και εμείς εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις ούτως ή άλλως μόνο επιτυχίες, και μέχρι και τις 8 Γιάννης Κατινάκης θα είμαι στην παρέα σου. Και πριν πω αυτά που πρέπει και οφείλω να πω, να δώσω πολλά φιλιά σε έναν φίλο εδώ πέρα που μου στέλνει χωρίς όνομα, δεν πειράζει, κράτε την ανωνυμία του, λέει: Έλα παιχταρά μου, είμαι παιχταράς αντικειμενικά, είμαι παιχτούρα, το λένε πολύ. Έλα παιχταρά μου, φιλιά από Ναξάρα 15 και σήμερα. Α, είναι φίλος που ήταν σεζόν και σε 15 τελειώνει τη σεζόν. Τα φιλιά μου, αγαπημένα μου, φίλε, τι καλό, κουράγιο, μη σου πω και κουράδιο. Στο Γιώργο που μου ξανά έστειλε, στείλω τα φιλιά μου, και στην Τζίνα. Τώρα όμως, δεν απευθύνομαι μόνο σε αυτούς τους τρεις ακροατές, απευθύνομαι σε όλους, γιατί είναι η στιγμή που πρέπει να με καλέσεις στο 210-6835-722, γιατί ήρθε η στιγμή για το δώρο σου και τη σκάλα του Μιλάνου. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις το δεν μπορεί να μιλήσει το παιδί, παιδιά, δεν μπορεί να μιλήσει, άμα δεν μπορεί να πάει σπίτι του. Να τραγουδήσεις λοιπόν το τραγούδι της επιλογής σου και να κερδίσεις δωράρα. Με καλείς λοιπόν τώρα στο 210-6835-722. Θέλω να γίνει χαμός το τηλεφωνικό το κέντρο, γιατί δώρο θα πάρεις. Να σε παρακαλάω, θα πάρεις δώρο. Πάρε λοιπόν το τηλεφωνάκι σου 210-6835-722. Και όσο είμαι καλής, εγώ θέλω να σου δώσω μία συμβουλή πριν ξεκινήσεις τις αγορές για το back to school. Μην πετάξεις σε καμία περίπτωση την απόδειξή σου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της Big και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Ούτως ή άλλως θα αγόρεσες και στυλό και μολύβια και μαρκαδόρους και ό,τι χρειάζεσαι. Οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις να μην πετάξεις την απόδειξη. Την ανεβάζεις στο www.big-backtoschool.gr και η συμμετοχή σου παμ παμ παμ έγινε. Α, τώρα γίνεται χαμός στο τηλέφωνο. Έτσι σας θέλω, παιδάκι μου, τα φιλιά μου και στο Σάββα που μόλις έστειλε. Και επιστρέφω με τη σκάλα του Μιλάνου, έτσι.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες,
13: πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
14: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
15: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
16: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
17: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
18: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
17: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
19: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
17: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
19: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
13: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
21: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
22: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
23: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
24: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
25: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
26: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
27: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
28: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
29: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
30: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Σαν να λέω φίλοι, φίλοι, με λιτρωνείς. Καλησπέρα λοιπόν και καλώς ήρθες και πάλι στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 8. Και έχουμε και σήμερα να κάνουμε πράγματα και θάματα. Και τώρα είναι και η μεγάλη ώρα να παίξουμε την παιχνιδάρα που πραγματικά σήμερα σπάσαν τα τηλεφωνά και πάρα πολύ χαίρομαι. Ήταν τεράστια συμμετοχή. Γιατί ήρθε η ώρα λοιπόν να βγει στον αέρα του ρυθμού, να μου τραγουδήσει το αγαπημένο σου τραγούδι και να κερδίσει τη δωράρα. Σου. Δύο ακροατόπουλα έχω και σήμερα, γιατί δύο δώρα δίνω και συγκεκριμένα δύο πίτσες Bianca al Forno στον καθένα 10 τεμαχίων από την πολύ αγαπημένη και λατρεμένη, το λέω να πω, Pizza Fan. Για να βγει λοιπόν το πρώτο το κορίτσι που περιμένει. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γεια
1: σου Γιάννη.
0: Μα πόσο γλυκιά είσαι σαν να μανεύει και το ζάχαρο.
1: Σταμάτα.
0: Δεν σταματώ, γιατί θέλω ακροατόπουλα και ακροματικότητες και θα σας γλυφώ όλους.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι τώρα και γυρνάω τη δουλειά μου.
0: Ναι, χωρίς να ρωτήσω εγώ ωστόσο, έτσι. Χωρίς να ρωτήσω, λέμε, τα λέει μόνο, δεν πειράζει, τα νεάκια σου, μ' αρέσει.
1: Θα με ρώταγες, βλέπεις πόσο πιστή είμαι.
0: Θα σε ρώταγα αμέσως, φίλη μου. Ποια είσαι, από πού με καλείς και τι συμβαίνει στη ζούλα σου.
1: Λοιπόν, είμαι η Δέσποινα. Έρχομαι από βουλιαγμένη, οδεύω προς το σπίτι μου γλυφά, Πειραιά.
0: Δεν ξέρει που μένει, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ναι.
1: Σταμάτα, και έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Αχ, Πανάγια μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, για να παλύνουμε τον πόνο της κινήσεως, πες μου τι θα μου τραγουδήσεις. Ένα παραδοσιακό μου πες θέλεις, ε.
1: Ναι, θα είμαι πάρα πολύ τολμηρή. Παρακαλώ να μην με κρίνει κανείς.
0: Θα σε κρίνω εγώ.
1: Εντάξει. Ωραία, όλοι έχουμε τη δικιά μας την τέχνη.
0: Βεβαίως, εγώ το υποστηρίζω στεναρά αυτό.
1: Ωραία.
0: Για να
1: λοιπόν,
0: δούμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Ναι, τι, θα περιμένουμε.
1: Ωραία, πάμε.
0: Πάμε.
1: Αχ, η ξενιτιά το χαιρέσε.
0: Πήγε ευχάριστα να ανέβουμε.

0: τσιγανά και τα πίνα.
1: Ήσουνα καλή! Ήσουνα καλή! Για να δούμε πώς τα πήγες. Ήσουνα καλή!
2: Και καλός, καλός τραγουδιστής.
1: Μπράβο, μπράβο φίλοι μου. Congratulations.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, κέρδισες δύο πίτσες Bianca Alfornis επιλογής από Pizza Fan και βγάζω καπακοτά για τη δεύτερη φίλη.
0: Άντε, ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πολλά πολλά φιλάκια και για να ακούσουμε και τη δεύτερη τη φίλη. Δεύτερη φίλη εδώ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, δεν έπαιξα τα σήματα, ντροπή και έσχος. Περίμενε λίγο, γιατί τέτοια χαλάρα έχουμε βγάλει. Άκου λίγο, φίλη, τι θα γίνει τώρα.
3: Ναι.
4: Στη σκάλα του Μιλάνου.
5: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
1: Τέτοια σηματάρα έχουμε για τη στήλη και δεν την έπαιξα. Κρίμα από το Θεό. Πώς σε λένε σένα, ποιες και από πού με καλείς?
0: Χαμός με τα τζίγκλ. Λοιπόν, εγώ είμαι η Κέλλη, ναι. Καλό από το Χαλάνδρι, είμαι εν κινήσει.
1: Ναι.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που αφιερώνω το χρόνο αυτό σε σένα και εσύ σε μένα.
1: Α, μεγάλη μου τιμή. Εν κινήσει, δηλαδή χορεύει ζούμπα?
0: Έχω βάλει αλάρμ και έχω βάλει στην άκρη το όχημά μου, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση και δεν μπορούσα να μιλήσω διαφορετικά. Όχι, αλλά θα ήθελα να χορεύω ζούμπα.
1: Για την ώρα όμως θα μου τραγουδήσεις κάτι. Τι θες να μου πεις?
0: Λοιπόν, εγώ θα τραγουδήσω Λιολού Λογαριασμό.
1: Άλλη πρωτότυπη. Για να σε ακούσω. Το όνομά σου καλή, το ξέχασα, συγγνώμη. Η Κέλλη.
0: Κέλλη.
1: Όχι η Κελεκίδου. Φύγαμε λοιπόν, Κέλλη μου.
0: Πάμε. Αυτή η νύχτα έχει μάθει όλα όσα κράταγα για μένα.
1: Το ρεφρέμ.
0: Όσα στην άκρη είχα φυλάξει.
1: Το ρεφρέμ,
0: μα δεν πειράζει φορεμένα. Αυτή η νύχτα μου θυμίζει πόσο ξοδεύτηκα για σένα. Κάθε του χάδι είχε τόκο και εγώ σου τα είχα κερασμένα. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό σε έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Να δω αν με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω. Νομίζω δεν χρειάζεται να το συνεχίσω.
1: Δεν το περίμενα όλο αυτό. Σαν ακούω τη Λένο Μπότσαρη. Εγώ είμαι η Λένο Μπότσαρη, η αδερφή του Γιάννη. Ήταν πολύ ηρωική αυτή η ερμηνεία. Για να δούμε πώς θα πήγες, φίλη Κέλλη, που θα μπορούσες να είσαι όντως και Κελεκίδου.
2: Και καλός, καλός τραγουδιστής.
1: Ήσουν χήμαρος, μπράβο. Congratulations και σε σένα. Δύο πίτσες Bianca Alfornis, 10 τεμαχίων της επιλογής σου από την Pizza Fan είναι δικές σου.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Μα ανέβασε το κέφι, κάτι δεν ξέρω. Είχε κάτι αυτή η ερμηνεία, κάτι επιδαύριο. Είχες κάτι, ήσουν λίγο εσχήλια, μπορεί και ευκύλια. Ανάλογα. Ήσουν καλή, μ' άρεσες. Ήσουν καλή. Σε φιλώ.
0: Ευχαριστώ, φιλάκια.
1: Καλή συνέχεια, αγαπημένη. Τέτοια κροατόπουλα θέλω να μου ανεβάζουν το κέφι. Με στην καλή χαρά. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι η Pizza Fan έχει φτάσει και στη Δραπετσόνα με το 107ο κατάστημά της που έκανε εγγένεια 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνα 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Και πρόσεξε εκεί πέρα, δεν έχει μόνο πίτσες. Έχει και συγκλονιστικά και μπέργκερ και ζυμαρικά και σαλάτες και πολλά πολλά ακόμα. Pizza Fan και τα μυαλά στα κάγκελα. Και τώρα για σένα απόν δυναμώ. Όχι, παρών εγώ, ο απόν έρχεται. Κατάλαβες. Δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: τίποτα.
1: Σπάστα λοιπόν, μη λυπάσαι τίποτα και ένα πιάτο και ένα ποτήρι και ό,τι βρεις μπροστά σου. Γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Χατινάκης, δύο ρίτες ακόμα θα τις περάσουμε παρεούλα. Σήμερα που θαρώ ότι είναι η πρώτη μέρα του φθινοπόρου που πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Πέφτει. Το μόνο πράγμα που χαίρομαι όταν πέφτει, συννεφιάζει βέβαια. Βρόχα δεν θέλω να ρίξει. Το ψέμα μην το πω. Τη βρόχα δεν τη θέλω, μου σπάει τα νεύρα μου, τα κάνει ζαρτιέρες όπως έχουμε πει και κοιλώτες. Έτσι όπως είναι τώρα, λίγο συννεφούλα, λίγο δροσούλα, λίγο Σεπτεμβρίλα που μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω φυσικά τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Σήμερα μου είστε φόρτσα τα πανιά, είστε ενεργοί και όπως πρέπει και πάρα πολύ μου αρέσετε. Και όσο εσύ μου στέλνεις τα μηνύματά σου και πριν περάσω σε ένα διαλυματάκι, θέλω να σου πω ότι τα My Market Γλυφάδα στην οδό Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος ανακαινίστηκαν. Και μας καλούν να γιορτάσουμε μαζί τα γένεια αναγέννησης του καταστήματος την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με πάρα πολύ μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και εννοείται, δεν λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Ο Μάρτης ή ο Μάης από τη Σαρακοστή. Μπουρούχα είπα τώρα. Τέλος πάντων, ο ρυθμός 949 πάντως δεν λείπει σε καμία των περιπτώσεων και θα είμαστε εκεί από τις 10 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι και συγκεκριμένα η Γιώτα Τσιμπρικίδου, το γιοτίνι μας, θα είναι εκεί να κάνει εκπομπάρα. Τα φιλιά μου και στο Σάβα που μου ξαναέστειλε και τι μου λέει καλέ ο Σάβας. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου με τη συννεφούλα. Ναι, για το κρασί κάτι γίνεται. Για τη θάλασσα επίσης, αγόρι μαυρίζει, εγώ θα πάω στην Νικολούλη. Λοιπόν, φεύγω σε διαλυματάκι μικρό. Πρόσεξε τώρα όμως. Δεν θα με αφήσεις. Κάνω μια συμφωνία τώρα. Τίμια. Αν με αφήσεις, ντροπή. Θα μείνεις εδώ, έτσι. Θα περιμένεις 4 λεπτάκια και σε λίγο εγώ πάλι μαζί σου θα είμαι.
0: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the με τον Νίκο Απέρι.
2: Εχθές το βράδυ.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρι.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
0: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Energy.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Τα My Market και ο ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
8: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
12: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
13: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
12: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Να δω.

0: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Και το πρωί το πάμε τάπα.
5: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. The Γιάννης Κατινάκης Show. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
1: Ήρθα και πάλι στην παρέα σου. Σε περίπτωση που σου έχω λείψει, είμαι και πάλι εδώ έτοιμος για όλα. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 εδώ θα βρεις την πιο καλή την παρεούλα. Ναι, βεβαίως, εμένα ενόγκητη και πάρα πολύ με τριόφρονας. Και αυτές τις 2 ώρες όμως έχω πράγματα εξαιρετικά για εσένα. Σε λίγο αρχικά θα ενημερώσουμε για την κίνηση. Αυτό και μόνο του είναι, θα έλεγε κανείς, παράδοξο, παράλογο, παρανοϊκό. Γιατί δεν οδηγάω, ανοίγω τους χάρτες και βλέπω πράγματα και ό,τι μου κατέβει λέω. Μείνε για να τα ακούσεις. Αξίζει. Επιτυχίες πάρα πολλές. Έχουμε και το δικαστήριο του Γιάννη, βεβαίως, που εσύ θα μου στείλεις το δικό σου τον πόνο και καημό. Και εγώ με τις γνώσεις της ζωής, γιατί είναι το σημαντικότερο σχολείο η ζωή και εγώ την έχω περπατήσει, θα σου δώσω τις καλύτερες τις λύσεις. Επίσης, παιδιά, τι το ήθελα και το είπα πριν, κάθε φορά που λέω κάτι, τι προϊόντα κένωσης στο στόμα μου θα ξαναπώ. Γιατί είπα πόσο χαρούμενος είμαι που πέφτει η θερμοκρασία, και ανοίγω να δω τον καιρό, να δω πόσο θα πέσει πια, πόσο χαμηλά θα φτάσει η ρημάδα θερμοκρασία. Δεν πέφτει, παιδιά, ανεβαίνει. Αύριο λίγο πέφτει και από Πέμπτη 29, Παρασκευή 31 βαθμοί, Σάββατο και Κυριακή 32, κατά καλό καιρό και πάλι. Γιατί δεν θέλω άλλο, δεν θέλω, δεν μπορώ, εμείς θα μη περαιτέρω. Ωστόσο, θα δώσω τα φιλιά μου τα γλυκά στην Χαρά που μου έχει στείλει στο Viber μας και μου λέει σε παρακολουθώ, πραγματικά δεν υπάρχει, σε ευχαριστώ και εγώ, Χαρά μου. Και τώρα δεν λέω τίποτα άλλο, σταματάω την μπάρλα, γιατί πρέπει να περάσουμε σε χρήση.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

προς το παρόν είσαι πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σήμερα, Τρίτη καλέ δεν είναι, Τρίτη είναι, μα τα χάνω παιδιά τα λογικά μου. Τριτούλα λοιπόν βεβαίως σήμερα, θα κάνουμε παρεούλα όπως και κάθε μέρα. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου, Γιάννης Κατινάκης. Και βλέπω εδώ παιδιά βροχή τα μηνύματα, σε λίγο βροχή και στα σύννεφα βέβαια, έτσι. Και βλέπω μου στέλνετε φωτογραφίες και η χαρά μου στέλνει από τους δρόμους. Γίνεται λέει πανικός γι' αυτό και τώρα. Θα ενημερώσω κι εγώ για την κίνηση. Βεβαίως, νομίζεις θα ντραπώ? Όχι, χειροκροτήματα έβαλα παιδιά. Ήθελα να βάλω το χάλι της κίνησης και έβαλα χειροκρότημα. Αλλά αξίζω και ένα χειροκρότημα. Γιατί βλέπω παιδιά εδώ πέρα τους δρόμους και όντως έχετε τα δίκια σας να παραπονιέστε και να γκρινιάζετε. Γιατί βλέπω έναν Κηφισό. Παναγία μου και Χριστέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό δεν είναι Κηφισός. Είναι πραγματικά μία αιμορροίδα. Κόκκινος κατά κόκκινος παντού και συνήθως καθημερινά. Από το Αιγάλεο και κάτω δεν υπάρχει ψυχή ζώσα. Κάτσε. Αυτό είναι το χάλι το σωστό, αγάπη μου, έχω το χειροκρότημα. Τώρα μπορώ να πω σωστή κίνηση. Τώρα μπορώ να λειτουργήσω. Ο Κηφισός, παιδιά μου, τίποτα. Πας Κηφισό τώρα και φεύγεις 2056. Φεύγεις με AI. Βέβαια, όχι ότι πάει πίσω και η Κηφισίας, έτσι, γιατί τη βλέπω εκείνη. Αν είναι αιμορροίδο Κηφισός, είναι αιμοπετάλιο ή Κηφισίας. Που από Παναγία μια κοκκινάδα. Αλλά πρόσεξε, είναι και ένας άλλος δρόμος δίπλα που θα μου πεις ποιος είναι, Γιάννη. Δεν έχω ιδέα. Και δίπλα από την Κηφισίας, ωστόσο, και εκεί κίνηση έχει. Καλά για το κέντρο, το συζητώ. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις, θα σου πω ότι υπολογίζω γύρω στους. Πώς είναι, 76.000 άνθρωποι είναι τώρα στο κέντρο. Ναι, το υπολόγισα γρήγορα. Βέβαια, βλέπω και σήμερα που δεν έχει ποτέ μέχρι και στο Βύρονα κίνηση. Παιδιά, τι γίνεται σήμερα, έχει γίνει κάτι. Βέβαια, κλασικά προς από εκεί Γέρα Κανθούς Αυριλής και δεν υπάρχει τίποτα. Πηγαίνετε εκεί, παιδιά, λίγο να αποσυμφοριστούμε. Πηγαίνετε εκεί. Καλά, και την οδό βλέπω, βέβαια, έτσι. Τίποτα, παιδιά. Όπου και να πα τώρα, το χάλι στο μαύρο θα έχει. Θα σε πιάσει κατάθλα και νεύρα. Οπότε, τι προτείνω, κάτσε σπίτι σου, βάλε ρυθμό 949. Και όλα θα πάνε εντελώς καλούτσικα. Αν κατάλαβες τώρα σε τίποτα από την κίνηση, εμένα να μου τρυπήσεις τη μύτη. Ωστόσο, σταματάω και δίνω τη σκυτάλη στην Έλενα Παπαρίζου, βεβαίως με το φιλί της ζωής, έτσι για να απαλύνουμε τον πόνο της κινήσεως και σε λίγο πάλι μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Και γιατί να μην εγκρίνετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Όποιος δεν εγκρίνει τις δικές σου επιλογές, να παίρνει το δρόμο τον αγύριστο, να φύγει και να μην γυρίσει. Γιατί η ζωούλα μας είναι δικιά μας και θα την κάνουμε ό,τι εμείς θέλουμε. Και πάνω που λέω τώρα το απόφθεγμα, γιατί πήγα να πω φιλοσοφία και σου λέει η μοίρα και η ζωή, θες να πεις φιλοσοφίες, Γιάννη μου? Όχι, θα σε διακόψουμε. Γιατί κάνανε ντου στο στούντιο η ομάδα του ρυθμού 949, δύο άνθρωποι δηλαδή, δύο ονοματέοι, και μου φέρανε το δεύτερο στοιχείο, βεβαίως, γιατί είμαι και η Αγγελική. Η Νικολούλη Αμαλάχη, για τον απρόσμενο επισκέπτη, το οποίο μου το βάλαν και σε φάκελο. Και εγώ που είμαι ατζαμί, πρέπει να ανοίξω το φάκελο τώρα, ε. Δεν με λυπάστε καθόλου. Δεν κάνατε τον κόπο μου το να ανοίξετε το φάκελο. Εκεί να ταλαιπωρηθώ. Το σκίσω το φάκελο. Θα σκίσω και τη γάτα, Αμαλάχη. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο για τον απρόσμενο επισκέπτη που θα έρθει στο στούντιο του ρυθμού 949, εδώ σε αυτή την τίμια εκπομπή, είναι η πέτρα του Ρωμιού. Και εγώ πρέπει να ξέρω τι είναι η πέτρα του Ρωμιού. Θέλετε να μου πείτε? Θα έπρεπε να ξέρω, γιατί θα παίζω 1,5 μήνα στο Λούμπεν τώρα. Θα λένε ο αμόρφωτος ο Γιάννης. Θα το πούνε και αυτό. Εσύ που μου κάνεις νοήματα, τι είναι η πέτρα? Α, να το στο δείξω. Δεν πήγες να με βοηθήσεις. Λοιπόν, η πέτρα του Ρωμιού είναι το δεύτερο στοιχείο. Δεν επεκτείνομαι. Μου πηγαίνουν και τα χρώματα, γιατί είναι σε, έχει και φόντο ουρανό. Πάει με τα μάτια μου και με αυτό που φοράω, γιατί δείχνει και εγώ ουρανός και Ιόνιο πέλαγος. Μάλιστα, το πρώτο στοιχείο να πούμε ήταν ένα άγαλμα της ελευθερίας και τώρα είναι η πέτρα του Ρωμιού. Αν κατάλαβε κανείς, θα τον πάρω στο πλανητάριο, θα πω εγώ, ή στη NASA. Λοιπόν, θα υπενθυμίσω για όσους δεν έχουν καταλάβει ότι ο απρόσμενος επισκέπτης είναι ένας επισκέπτης απρόσμενος, καθώς το λέει και η λέξη, ο οποίος είναι ένας καλεσμένος έκπληξη που έρχεται κάθε φορά στην εκπομπή αυτή. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι, ξέρουν βέβαια αυτοί που το κλείσανε. Εγώ όμως δεν ξέρω και πρέπει να κάνω τον κουλουζό με τα στοιχεία για να τον καταλάβω. Δεν ξέρω, αν έχεις εσύ κάποια ιδέα, ποιος καλλιτέχνης μπορεί να συνδέεται με το άγαλμα της ελευθερίας και την πέτρα του Ρωμιού, στείλε μου στο Viber μας, εδώ ανοιχτό το έχω, 6937-949-949. Και ήθελα να πω για τη Lady Gaga που έγινε μάνα, ρε παιδιά μου, το κόψατε τώρα, θα το πω σε λίγο. Lady Gaga, τα φιλιά μου, σε λίγο θα σου κάνω αφιέρωμα. Έφυγα για Κωνσταντίνο Αργυρό, τα φιλιά μου και στην Ελίνα που μου έχει στείλει στο Viber, και σε λίγο πάλι μαζί. Έλα λίγο, Κωνσταντά, πόσο σε θέλω, κοντά μου είσαι. Ο χτύπος καρδιά μου, τικ-τακ, τικ-τακ.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης. Λοιπόν, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και όλα μαγικά όπως και μας τραγούδισε. Και όλα θα πηγαίνουν μαγικά αν είσαι εδώ και ακούς την υπερεκπομπάρα Γιάννης Κατινάκης στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Και βλέπω, παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα, γιατί είχαμε πριν ένα απρόσμενο ντου στο στούντιό μας για να καταλάβουμε και να μαντέψουμε και να μάθουμε ποιος είναι ο απρόσμενος επισκέπτης που θα έρθει εδώ πέρα στην εκπομπή. Στο τίμιο αυτό στούντιο. Και βλέπω εδώ την Νίκα, καλά. Τον Αλέξανδρο, Νίκα, την κέφτησα και όλα, στα έκανα όλα. Τον Αλέξανδρο που μου λέει. Δεν θα πω βασικά ποια μου λέει ότι είναι, γιατί άμα είναι αυτή και είναι όντως αυτή, όχι. Θα πω όμως ότι μου έχει στείλει ο Αλέξανδρος, μου έχει στείλει και η Ελευθερία εδώ πέρα κάτι μαντεψιές, κανείς δεν ξέρει. Είπαμε, το πρώτο στοιχείο είναι το άγαλμα της Ελευθερίας και το δεύτερο η πέτρα του Ρωμιού, βεβαίως. Εγώ να πω ότι δεν ήξερα για την πέτρα του Ρωμιού. Τέλος πάντων, την κλείνω εδώ την παρένθεση για να γλιτώσουμε το Λούμπεν. Και πηγαίνω σε άλλο θέμα, γιατί σου έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση. Το Gastro Sophie Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Έρχεται το απόλυτο Food and Wine Party, βεβαίως, με signature, κρατάτε αυτό, signature με αυτή την προφορά, πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό, μασαμπούκα να τρελικώσεις και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Χαμός θα γίνει λοιπόν Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Να πας και εισιτήρια στο more.com. Διαλυματάκι, μικρουλάκι, υπόσχομαι και σε λίγο πάλι μαζί να γίνει πανικός.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Να διαβάσω άλλο ένα.
3: Παραλώ,
2: γιατί έχω δύο παιδιά. Ναι. Κανένα όνομα, κανενός παππού. Οι γονείς μου.
3: Αυτή δεν τη θέλω.
2: Με ειλικρινά, Δημήτρη, αν νομίζω ότι αυτό περίμεναν οι γονείς μας, να τους αποδείξουμε την αγάπη μας, κάτι πάει λάθος.
4: Στοπ. Τη θες ή δεν τη θες?
3: Δεν τη θέλω καθόλου.
4: Ωραία, για συνέχισε.
2: Ιστερόγραφο. Μιλάει μια ερωτευμένη με τον Ουγγαρέζο.
3: Μα τι διακυμάνει πέρα η ψυχολογία.
2: Αυτός που δίνει τα περισσότερα, λέει ο Μανώλης εδώ. Άκου, αφού ο πεθερός μου μας έδωσε σπίτι, αυτοκίνητο και ελιές, τότε Βρασίδας. Και ο γιος. Και η κόρη και ο σκύλος και το καναρίδι, όλοι μαζί.
3: Τι άθλοι συνάδελφοι, αυτά τα ναυάγια με έχουν αγχώσει πάρα πολύ με το θέμα πρεσβειοποία.
2: Γιατί του λέμε ότι θα βάλει το γυαλάκι και θα σωθεί.
4: Τώρα. Η Γιώτα μας είπε ότι υπάρχει ένας μεγεθυντικός φακό.
3: Φαντάζεσαι να βγάλω μεγεθυντικό φακό, ρε φίλε, και να κάνω μέσα τον Ηρακλή. Και αν έχω καθυστερήσει κιόλας, ξέρετε πώς θα λέγομαι. Ηρακλής που αργό.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι,
11: di qualità.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Να δω

0: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
1: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
2: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
1: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα σου κάνω εγώ παρεούλα. Βεβαίως είσαι στα χεράκια μου και κάτω από τις φτερούγες μου. Γιάννης Κατινάκης στο The Γιάννης Κατινάκης Show μέχρι και τις 8 καθημερινά στο ρυθμό 949. Και τώρα σιγά σιγά αρχίζει και μου ντυάζει ο καιρός και λίγο θλιψούλα φέρνει αυτό και λίγο βροχούλα πιθανότατα να έρθει. Αν τη γλιτώσουμε σήμερα, αύριο βλέπω ότι δεν έχει. Δεν ξέρω, παιδιά. Έλεγα όλο το καλοκαίρι, δεν θέλω καλοκαίρι. Βεβαίως, συνεχίζω να το λέω. Δεν θέλω τη μικρή την ημέρα. Η μικρή ημέρα είναι λίγο το κολυβοκάζανο της χαράς. Είναι λίγο κολυβόπιτα. Θέλω μεγάλη ημέρα με δροσά και λίγο συννεφάκι για το ρομαντισμό. Αυτό θέλω, θα μου πεις. Θες και την πίτα ολάκυρη και το σκύλο χορτάτο. Ναι, το θέλω και ποιος με εμποδίζει. Κανένας. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου. Έχω ήδη μήνυμα από τη Γεωργία που μου λέει: Καλησπέρα, Γιάννη, γυρίζω σπίτι από γαλάτσι. Και άλλα μου λέει τώρα Γεωργία, περίμενε να δεις. Μου λέει, από γαλάζι. Α, και έχει αρχίσει και ψυχαλίζει, λέει, στο δρόμο. Ω, αρχίσαν οι βρόχες. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Στον Αλέξανδρο, λοιπόν, να στείλω επίσης τα φιλιά μου που μου λέει, είσαι ο καλυτερότερος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Με δισκεδάζεις, λέει, απίστευτα. Σας μερσώ και κοκκινίζω. Και σταματάω την μπάρλα, γιατί νομίζω ήρθε η ώρα για επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα για Νίκο Οικονομόπουλο. Και ένοχο κορμί, αφιέρωσε το σε κάποιο ένοχο κορμί ή και σε μένα θα μπορούσες, έτσι. Ρυθμός 949, λοιπόν. Μόνο επιτυχίες, μένεις μαζί μου, δυναμώνεις την ένταση και έχουμε ακόμη να κάνουμε πολλά πολλά πράγματα.

0: πάνω. Αυτή είναι λοιπόν η μία μοναδική, υπέροχη, υπέρλαμπλη, έλικο, υπέρλαμπλη. Παιδιά, σήμερα δεν μπορώ να μιλήσω και έχω τις υποψίες ότι κάποιος με έχει ματιάσει και θα τον βρω και θα του βγάλω το μάτι με το δάχτυλο. Υπέρλαμπλη λοιπόν, με σωστή ορθοφωνία, έλικο κίνου που την ακούς εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, Τζον Κατινάκη για τους international φίλους μου. Μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ και έχω μηνύματα πολλά. Έχω αρχικά. Παιδιά, είναι πολλά άγνωστα νούμερα που μου στέλνουν τώρα τελευταία. Και αντί να δω όνομα, βλέπω άγνωστο. Πέραν τούτου όμως, λέει: καλησπέρα Γιάννη, προσπαθώ από τις 5 να γυρίσω από Πικέρμη σπίτι μου Γλυφάδα. Δεν θα γυρίσεις. Μείνεις στο Πικέρμη. Πάρα πολύ ωραία περιοχή. Νίκες σε ένα Airbnb και βγάλ την εκεί πέρα σήμερα. Γιατί η κίνηση είναι αδιανόητη. Δίνω και λύση σε προβλήματα, ορίστε. Και έχω και την Κατερίνα που λέει: Γιάννη μου, σε αγαπάμε, θα σε ξεματιάσω εγώ. Αχ, σε παρακαλώ, Κατερίνα μου, κάνε ένα καλό. Με το λάδι ξεματιάσαι με το λάδι. Ωραία. Και όσο η Κατερίνα ξεματιάζει, εγώ θέλω να σου πω ότι σιγά σιγά κοντοζυγώνει η ώρα για να σου λύσω το δικό σου το πρόβλημα εδώ στον αέρα του ρυθμού 949, γιατί έχουμε τη νέα στήλη, το δικαστήριο του Γιάννη. Στήλε μου λοιπόν, πάρε κινητό αναχείρας. Να ξέρεις, κάθε φορά που σου λέω πάρε κινητό αναχείρας και δεν το παίρνεις, το καταλαβαίνω. Δεν με ξεγελάς. Πάρε λοιπόν κινητό αναχείρας, δεν είμαι καλά. Και στείλε μου στο 6937-949-949 το πόνο, το πρόβλημα και το καημό σου. Ό,τι πρόβλημα καν είναι αυτό, είτε γκομενικό, είτε είναι οικογενειακό, είμαι και τένια μακρύ αμαλάχη, είτε είναι εργασιακό, είμαι εδώ για όλα και να δώσω λύση. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τον πόνο και το πρόβλημά σου και τώρα σου αφήνω και χρόνο 5 λεπτά και για διάλειμμα για να μου το στείλεις. Όλα οργανωμένα τα έχω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ο Ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά. Βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Μεγάλη προσφορά.
15: Όχι, όχι.
14: Τεράστια προσφορά.
15: Ούτε.
14: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
17: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.

0: επίσης για αύριο, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
6: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: The Giannis Katinakis Show.

Hello, bonjour και καλησπέρα. Το bonjour είναι καλημέρα βέβαια. Δεν πειράζει όμως, αυτά είναι τα γαλλικά μου, γαλλικά είναι το bonjour. Εντάξει παιδιά, δεν είναι μια εκπομπή που θα επιμορφωθείς, είναι μια εκπομπή που θα σε κάνει να διασκεδάσεις. Αυτό έχω κι εγώ να παρέχω και αυτό θα παρέχω. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, στο The Γιάννης Κατινάκης Show καθημερινά εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου. Ελπίζω σιγά σιγά να αρχίσει να κοπάζει η κίνηση, για να ρίξω ένα βλέφαρο. Σιγά που θα έχει κοπάσει. Τα ίδια χάλια, χάλια μαύρα. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Ακόμη και η Φυσός έχει το κακό του το χάλι, και η Κηφισίας είναι χειρότερα από πριν. Είπαμε ως άνεμο πετάλιο, μηδέν αρνητικό. Τίποτα, παιδιά, δεν ξέρω. Υπομονή και ο Κηφισός θα γίνει πιο γαλανός. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να έρθω να βάλω μία τάξη, να γίνω και τροχονόμος, να πηγαίνω να ουρλιάζω. Πηγαίνετε προς Γέρακα, πηγαίνετε προς Ανθούσα που είναι άδεια. Θα το κάνω και αυτό, αμαλάχη, άμα θες να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Ωστόσο, επαναφέρω αυτό που σου είπα πριν, γιατί δεν σε ξεχνάω, γιατί σε λίγο είναι το δικαστήριο του Γιάννη που εδώ στον αέρα του ρυθμού 949 θα λύσω τα δικά σου προβλήματα. Αλλά για να τα λύσω πρέπει να μου τα στείλεις. Και πού θα μου τα στείλεις? Στο Viber μας 6937 949 949. Βλέπω κάποια προβλήματα εδώ, δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω αποφασίσει ποιο θα πω. Μπορείς μέχρι τελευταία στιγμής να μου τραβήξεις την προσοχή. 6937 949 949. Επαναλαμβάνω, περιμένω να μου στείλεις τον πόνο και τον καημό σου. Και εγώ ξεκινάω την ώρα με Θοδωρή Φέρη. Και είπες ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι θα αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Αυτό δεν λέει, μια ηλικία. Ας τα πει ο Θόδωρος καλύτερα, γιατί εγώ κλάφτα χαράλαμπε.

0: Εδώ είμαστε βεβαίως και πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη στο The Γιάννης Κατινάκη Show. Μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ να σου κρατάω παρέα. Δύσκολη παιδιά μέρα σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα γιατί η κίνηση είναι αδιανόητη. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Όλοι μου στέλνετε και μου παραπονιέστε και πολύ καλά κάνετε γιατί δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα από την κίνηση. Βεβαίως να θες να πας στο σπίτι σου μετά από 8 ώρες δουλειά και να είναι μπροστά σου 32.000 αυτοκίνητα και να μην κουνιούνται και να λες θα φύγω από εδώ πέρα καλή χρονιά 2065 με AI. Όχι, παιδιά, σας καταλαβαίνω, τα νεύρα είναι αδιανόητα. Επίσης, τα νεύρα είναι πολλά, με έχεις αργήσει κάπου και έχει κίνηση και σου μιλάει ο άνθρωπος που πάντα αργεί, βεβαίως. Αν έχουμε ραντεβού στις 8, 8 αρχίζεις και ετοιμάζεσαι. Έτσι είναι τα πράγματα. Θα μου πεις, Γιάννη, πάρε ένα φάσκελο, το παίρνω και το δέχομαι, το δικαιούμαι. Αλλά με έχεις αργήσει κιόλας και λες Παναγιά μου και Χριστέ μου, και έχεις πει και 15.000 ψέματα και λες, έλα τώρα εδώ ξεκινάω, έλα αυτό. Και δεν βλέπεις να κουνιέται τίποτα. Ω Παναγιά μου και Χριστέ μου, σε καταλαβαίνω, ηρεμία. Όμως τώρα κλείνω την παρένθεση, γιατί ήρθε η ώρα για το δικό σου πόνο και καημό. Και έχω διαλέξει τι θα πω σήμερα. Και θα μου πεις από όλους τους πόνους αυτών, θα πεις. Αυτόν θα πω γιατί μου έκανε εντύπωση. Γιατί ήρθε η στιγμή για το δικαστήριο του Γιάννη, βεβαίως, βεβαίως.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθε.
3: Ετών.
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, να ξεπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Τι ταύτιση αισθάνομαι κάθε φορά με αυτόν τον όρκο, δεν καταλαβαίνεις. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ακόμα 31, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, σήμερα εδώ στο κυλί 33, γιατί αυτό είναι το μουσικό μας χαλί, έχω διαλέξει ένα πρόβλημα. Είχα πολλά. Είχα και ερωτικά και φιλικά, είχα διάφορα. Όμως αυτό μου έκανε εντύπωση γιατί έρχεται από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Αλαμπάμα. Και μου λέει, Γιάννη μου, πότε θα τελειώσει αυτή η ζέστη εδώ στην Αλαμπάμα. Είναι όλο για να φλεξάρω ότι έχω ακροτή από την Αλαμπάμα, έτσι. Σκάει ο Τζίτζικας. Σήμερα άκου τι έχουν, λέει. 93 Fahrenheit. Εγώ τα Fahrenheit δεν τα ήξερα, δηλαδή 34 βαθμούς Κελσίου. Πρώτον, θα πω ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα, αγαπημένοι μου φίλοι. Ελευθερία, γιατί ελευθερία τη λένε τη φίλη. Γιατί 34 στην Ελλάδα λες, μη σου πω ότι έχει και ψυχρούλα, θα κατεβάσω και ένα γουναρικό. Τώρα, στην Αλαμπάμα, καλό μαθη κρύα στα σίκα και τώρα υδρώνεται, έτσι. Και τώρα βάζει τα αποσμητικά. Και τώρα λες, Παναγιά μου και Χριστέ μου, τι θα κάνω. Θα κάνει υπομονή, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα, 12 μήνες, βγάζουμε τα πετσιά μας και καίμε τα air condition και πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας. Λοιπόν, πληρώστε και εσείς λίγο κάτι, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε μείνει άφρα. Έχουμε 11 μήνες air condition. Και να σου πω κάτι, τι 11 μήνες, 12. Γιατί και στον ένα μήνα που κάνει κρύο, το βάζεις στο ζεστό. Βεβαίως, θα μου πεις είσαι σπάνταλος. Ναι, είμαι. Ναι, επίσης παραλυρώ και τόση ώρα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σταματήσω, γιατί μιλάω πάρα πολύ ώρα, και να περάσω σε επιτυχίες. Γιατί σου έχω αναδύσει για τη συνέχεια την απόλυτη με ψυχεδέλεια κομματάρα για να σε φτιάξω, να σε ανεβάσω. Δώσε, Ανούλα, δώσε και σώσε. Είμαι στα πάνω μου.

Ένα φτάνει μόνο ένα μαγικό σου βλέμμα, βεβαίως, γιατί θα μιλήσει ο δάσκαλος του έρωτα τώρα, Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και θεωρώ ότι το βλέμμα και η μυρουδιά, βεβαίως, ως σαν να σε σκυλί της δίωξης, είναι τα δύο πράγματα που σε τραβάνε στον άλλον άνθρωπο. Διότι είναι πρώτο το βλέμμα από μακριά, άρα είναι τσαχπίνικο και λίγο αλητήριο, θα έλεγε κανείς. Είναι και το κλείσιμο του ματιού, και μετά μόλις πλησιάσεις, είναι και η μυρουδιά. Αν έχει ο άλλος ή η άλλη βλέμμα και μυρίζει Glade Essence Spray, τα πράγματα είναι υπέροχα. Άκουσέ με και δεν θα χάσεις. Έχω μεγάλη εμπειρία στον έρωτα, τις πολλές αποτυχίες, έτσι. Και κλείνει η παρένθεση. Και τώρα, σαν εκπομπή, εδώ πέρα, σαν ρυθμός 949, θέλω να ευχηθούμε σε μια πολύ αγαπημένη και καρδιακή μου φίλη, σε μια γυναίκα που με έχει συντροφεύσει πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου και έγινε μανούλα, στη Lady Gaga, βεβαίως. Πότε πραγματικά θα μου πετάξουν γιαούρτια, να της βάλω και ένα χειροκρότημα της Lady, ε! Της έβαλα. Γιατί έγινε μανούλα και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Και σε περίπτωση που θελήσει η Lady Gaga ποτέ, είτε δεν έχει κάποιο ρεπό, ρε παιδί μου, είτε η νταντά, κάτι της έχει συμβεί, μία διάρρεια, μία ηλαρά, και δεν έχει ποιον να ανανουρίσει το μωρό της, προσφέρομαι να πάω και να του πω: Άμπρα κατά, άμπρα, άμπρα, ουνάνα. Άμπρα κατά, άμπρα, να, να, να, γκαγκά. Ωραία. Ο μόνος γκαγκά είμαι εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να με αγαπάς, να αγαπάς το παραναϊκό παιδί του ρυθμού 949 και να είσαι μαζί μου. Στείλε με ένα μήνυμα αγάπης να καταλάβω ότι δεν είμαι μόνος μου πια. 6-9-37-949-949. Τι θέλω την αγάπη σου. Λοιπόν, μόλις μου στείλετε. Μην μπει κάτι ο κεντρικός όμως, κατευθείαν γίνεται. Γιάννη, πολλά φιλιά από τη Βικτόρια και την Ειρήνη. Μαμά και κόρη, τα φιλιά μου και στις δύο. Μουα, μουα, ένα και την κάθε μία. Και αφιερώνω Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός, βεβαίως. Δυνάμωσε, μην το λυπηθείς. Λίγο ακόμα. Ένα τσίκι. Αυτός είσαι. Έρχεται η Κατερίνα λοιπόν, ακολουθεί Πέτρος Ιακοπίδης και στο καπάκι Νίκος Οικονομόπουλος.

0: λοιπόν, το παραδέχομαι. Είμαστε ένα παγκόσμιο φαινόμενο εμείς εδώ στο ρυθμό 949. Γιατί είμαστε πρώτον οι καλύτεροι, αντικειμενικά δηλαδή οι καλύτεροι. Δεύτερον, έχουμε επιτυχιάρες. Και τρίτο και κυριότερο, είμαστε πάρα πολύ μετριόφρονες, έτσι. Η μετριοφροσύνη που μας διέπει είναι πραγματικά αξιοσημείωτη. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Αυτό είναι το σίγουρο και στο εγγυώμαι. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου για να σου κάνω παρεούλα στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Και ρίχνω πάλι ένα βλέφαρο στην κίνηση, γιατί σήμερα έχεις ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και είναι χιλιάδες τα μηνύματα, υπερβολικός. Δεκάδες όμως είναι. Και άκου τώρα, συνήθως στο 7-8 είναι κάτι πράσινοι δρόμοι, μες στο γρασίδι, σαν φτέρι. Και τώρα είναι η κίνηση που έχει υπό νορμάλ συνθήκες στις 5.30 και στις 6. Δηλαδή ένας κηφισός που από το εγάλαιο και κάτω δεν υπάρχει ψυχιζόσα και από πάνω γίνεται το σύστριγκλο. Κουράγιο, παιδιά. Κουράγιο και κουράδιο, αμαλάχη. Επίσης, ξέρεις τι θα σου δώσει κουράγιο? Θα σου πω αμέσως. Η εκπληξάρα που σου ετοιμάζουμε αύριο με το ρυθμό 949. Γιατί κάτι παίζει powered by day. Επιστρέφουμε, κάνουμε το comeback μας, που λέει και η Άντζελα, στο Σύνταγμα, πλατεία Συντάγματος, κέντρο Καράκεντρο, από τις 5 έως και τις 8 το απόγευμα. 3 ώρες πλέον ζωντανά με εμένα θα τις περάσεις. Έλα και σε περιμένω. Και μία εκπληξάρα είναι που δεν μπορώ να πω. Είναι που δεν μπορώ να πω. Αν μπορούσα, θα ήσουν ήδη και θα περίμενες. Εμπιστεύσουμε, θα περάσουμε εξαιρετικά. 5 λοιπόν η ώρα αύριο στο Σύνταγμα. Έφυγα για διαλυματάκι, έτσι ίσα που, για να σου λείψω και να πεις πού σε ρε Γιάννη, πού σε ρε Γιάννη. Και όσο παίζει διάλειμμα, εσύ για να έχεις με κάτι να απασχολείσαι, θα μου στείλεις και ένα μήνυμα στο Viber μας. 6937-949-949. Έχω φτιάξει προγραμματάκι ωραίο, έτσι. Όλα τα έχω βάλει σε μία σειρά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Οι Άγγλοι έχουν πολύ την επιβεβαίωση. Δηλαδή, όταν έχουμε μία κατάφαση, η επιβεβαίωση είναι με άρνηση. Αθηνά is beautiful.
2: Ναι.
1: Isn't she?
2: Ah,
1: Vasilis isn't hungry.
2: Is I he? Am hungry.
1: Is he? After the show, we have
3: what?
1: Air check with Despina.
2: Don't we have?
1: Yeah.
4: Ναι.
2: Παρακαλώ.
4: Θέλω, τι κάνετε, ρε? Είμαι ο Γιαννάκη. Αγαπάω πολύ. Ξέρετε τι είναι αυτό που σημαίνει στο σχολείο?
2: Τι? Πώς μιλάς?
4: Κουράκι, ακούει πουλάκι και τα κοριτσάκια έχουν πατάτα.
2: Λοιπόν, Γιαννάκη, πώς και μιλάς, δεν είσαι στο μάθημα?
4: Έχω βγει να σας κλείσω για να σας πω καλημέρα τώρα που τελειώνει η εκπομπή. Θα κάνω παρέα με το φίλο μου που το έχει το σχολείο.
3: Πώς το λένε,
2: πώς το λένε, Γιαννάκη?
4: Μαρδίνο Γιαννάκη.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Από Δευτέρα Γυμναστήριο.
3: Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
11: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.

Καλησπέρα και καλώς ήρθες και πάλι στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και στο υπογράφω αυτό, έτσι. Αν θες αποτυχίες, τραβαλού. Εδώ είμαστε μόνο τις επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, για λίγο ακόμα θα μέχεις τα αυτάκια σου. Μια δύσκολη μέρα. Μια μέρα που πραγματικά έχεις ταλαιπωρηθεί αδιανόητα στους δρόμους. Και όπως είπα και πριν, παιδιά μου, δυστυχώς η θερμοκρασία σήμερα μας έκανε τη χάρη να πέσει λίγο. Θα παραπέσει και λίγο αύριο. Θα σκουντύψει. Ρε παιδιά. Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα. Τα χάλια μου τα μαύρα έχω. Έχω μάτσες, είπα. Ξεματιάστε με και δεν με ξεματιάσετε. Να τα αποτελέσματα τώρα. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι. Α, θέλει και μια συνάδελφος εδώ πέρα να την ξεματιάσετε. Να πω το όνομά σου ή δεν κάνει να το πω. Βαλέρια, να πω και το επίθετο. Μα, πρέπει δεν χρειάζεται επίθετο. Ξεματιάστε εμένα και μια Βαλέρια και θα σας ευγνωμονούμε για πάντα, για πάντα. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι από μεθαύριο ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Κατεβήκαμε στην πλάζ και ανοίγω το κορσάζ. Πάλι παραλίες. Που να σου πω και κάτι για κάποιο λόγο. Με νευριάζει όταν βλέπω story ανθρώπων ακόμα σε παραλίες. Δεν ξέρω, κάτι με πιάνει με τον εύρο μου και γίνεται τσατάλι. Χορεύει καστανιέτα. Δεν ξέρω, κάτι δεν μου συνάδει με την εποχή. Θα μου πεις Γιάννη, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Δεν δίνουμε και λογαριασμό. Και πολύ καλά κάνεις. Απλά και εγώ εκφράζω τα νεύρα μου. Εδώ εσύ λοιπόν να μου τα εκφράσεις και εσύ όλα στο Viber μας 6937 949 949. Περιμένω μέχρι και το τέλος τα μηνύματά σου και εγώ αφιερώνω πάντα τα καλύτερα, γιατί συνεχίζω με Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Γιατί όταν μιλάμε για καψούρα, μιλάμε πάντα για Νατάσα Θοδωρίδου. Που τα φωτ. Παιδιά, να το βήχας. Πριν Σαρδάμ, τώρα βήχας. Δεν γίνεται, παιδιά. Έχω μάτι. Δεν αντέχω άλλο. Δεν είμαι καλά. Νατάσα, σώσε με εσύ έστω.

0: Μην κάνεις πως δεν ξέρεις τι θέλεις από μένα. Ξέρεις πολύ καλά τι θέλεις από μένα. Θες επιτυχίες, θες κέφι και θες την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Κάναμε και σήμερα ωραία παρεουλίτσα για τρεις ολάκερες ώρες. Και τώρα είναι αυτή η σκληρή η ώρα του αποχωρισμού. Αλλά σε παραδίδω. Σε καλά χέρια θα έλεγε κανείς. Σε καλά χέρα και σε παραδίδω. Ό,τι έμεινε. Έλενα Ντάντζελο, λοιπόν, για τη συνέχεια. Το κορίτσι μας είναι εδώ, έτοιμο για όλα. Έτοιμο να σου κάνει την πιο ωραία βραδινή παρέα. Οπότε σε παραδίδω και αύριο 5 η ώρα θα είμαι στη θέση μου για να περάσουμε ένα ακόμα συγκλονιστικό, τολμώ να πω, απόγευμα. Να περάσεις εξαιρετικά, ό,τι και αν κάνεις. Πολλά, πολλά φιλάκια. Μουά.
1: Αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα μιλήσουμε για μουσική, για τραγούδια, για ιστορίες. Και επειδή όπως πάντα η κιθάρα θα είναι δίπλα μου, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να καταλήξει η κουβέντα ή τι μπορεί να ακούσουμε live.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Quincy. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
6: Τα My Market και ο Ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο Ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
7: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
8: See student hot takes.
9: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο Άκτο.gr.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
15: Hot

0: 40, ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έτσι συνεπείς το ραντεβού μας. Θα κάνουμε μαζί παρέα έως και τις 11. Σήμερα λοιπόν Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και θέλω να το πω αυτό από την αρχή έτσι για να είστε προετοιμασμένοι. Λοιπόν, έχω να σας πω πολλά. Έχω να σας πω πολλά ευχάριστα. Έχω να σας δώσω τέλεια δώρα και εννοείται θα ακούσουμε μαζί όλα αυτά που λατρεύουμε να ακούμε. Είτε βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο, είτε είμαστε στη δουλειά ακόμη, είτε σκοπεύουμε να πάμε βόλτα, είτε βρισκόμαστε στο σπίτι μας. Όλα όσα χρειαζόμαστε για ένα τέλειο βράδυ Τρίτης. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και πρώτο τραγούδι από Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Μιχάλης Χατζηγιάννης μόνος μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η Σιγκαπούρη πληρώνει τους πολίτες της για να διαβάζουν. Καλά ακούσατε. Έβαλε λοιπόν, διάβαζα νωρίτερα σε επιλωτική εφαρμογή ένα πρόγραμμα όπου καταγράφεις καθημερινά τουλάχιστον 15 λεπτά διάβασμα, μαζεύεις πόντους και μετά τους εξαργυρώνεις για μικρές χρηματικές ανταμοιβές. Για παράδειγμα, για να πάρεις μόλις ένα δολάριο Σιγκαπούρης χρειάζονται 50 ημέρες διαβάσματος. Η λογική είναι να κάνουν το διάβασμα έτσι πιο παιχνίδι και να απομακρύνουν τον κόσμο, ειδικά τους νέους, από το ατελείωτο scrolling στα κινητά, αφού θεωρούν ότι το διάβασμα βοηθά στην προσοχή, την κριτική σκέψη και τη φαντασία. Είναι σαν τους λέει, άσε λίγο το TikTok και πιάσε και κανένα βιβλίο. Αυτή είναι η φάση. Τώρα, πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από ανάγκη. Αιγαίος.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έρχεται κάτι υπέροχο που δεν πρέπει να το χάσεις για κανένα λόγο. Το κάτι παίζει Powered by Day επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον ένα και μοναδικό το Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί, ειδικά αν έχεις ρίξει και μία ματιά στα social media του ρυθμού 949 και έχεις δει τι έχει γίνει στα προηγούμενα κάτι παίζει, σίγουρα 5 η ώρα Dan θα είσαι εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά on, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Μπράβο. Ας πούμε Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Ισχύει αυτό Βασίλη.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες,
14: πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
15: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
16: This is going to be absolutely massive.
15: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
17: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
14: Η Anna Visi powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Αναβήσει στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
21: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
20: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
23: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
24: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
25: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά στο The Γιάννης Κατινάκη Show. Όσο ο Γιάννης Κατινάκης έκανε αμέριμνο στην εκπομπή του, ξαφνικά η ομάδα του ρυθμού 949 είχε μπει στο στούντιο, σας θυμίζω, και παρέδωσε το πρώτο στοιχείο, το οποίο ήταν το άγαλμα της ελευθερίας σε μίνι έκδοση. Βέβαια, ξαναχτύπησε η ομάδα του ρυθμού 949 και του έφεραν και δεύτερο στοιχείο. Την παραλία Η Πέτρα του Ρωμιού σε μία φωτογραφία και ειλικρινά έμενε το μυαλό μου δεν πάει πουθενά. Αν όμως εσείς υποψιάζεστε ποιος είναι αυτός ο απρόσμενος επισκέπτης, έτσι για να βοηθήσετε και τον Γιάννη Κατινάκη, στείλτε μας μήνυμα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα πάμε να απολαύσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
26: Ό,τι

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και έρχεται λοιπόν μια ταινία, η ταινία Verity, που είναι βασισμένο στο παγκόσμιο bestseller της Colleen Hoover. Έρχεται στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Είναι πραγματικά ταινιάρα. Είναι ένα ανατριχιαστικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστικά, πάθος και ανατροπές. Και εσείς θέλω να πάτε όμως στην Avant Premiere, να πάτε πιο νωρίς. Να πάτε την 3η, 29 Σεπτεμβρίου, στα Village Cinema στο The Mall Athens, στις 8 ακριβώς. Εκεί λοιπόν θα μπορείτε να απολαύσετε πρώτοι από όλους αυτό το σκοτεινό παιχνίδι αιμονής και χειραγώγησης, όπου η αλήθεια γίνεται πιο τρομακτική από τη φαντασία. Σας λέω, είναι ταινιάρα. Γι' αυτό λοιπόν, για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την Avant Premiere, στείλτε μου τώρα πρεμιέρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
6: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
5: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: radioplus.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες. Εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω να ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά στον Νικήτα. Όλοι έχουμε κάποιον Νικήτα, είτε στην οικογένεια, είτε στην παρέα, είτε στο γραφείο, στη δουλειά. Και μου λέει η εμπειρία μου ότι οι Νικήτες είναι τα καλύτερα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν να τους στείλετε ένα μήνυμα, να τους πάρετε ένα τηλέφωνο, να τους κάνετε μία έκπληξη. Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί πρέπει μόνο στα γενέθλια να κάνουμε εκπλήξεις και δώρα. Μπορούμε να κάνουμε στη γιορτή και έτσι η έκπληξη θα είναι διπλή. Βέβαια δεν είναι έκπληξη ότι εδώ στο ρυθμό 949 παίζουμε μόνο επιτυχίες. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να χαλαρώσετε και να πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Ηλίας Καμπακάκης και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Γιώργος Μαζονάκης, έχω κάνει Θεό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας μιλήσω για τρία ζώδια τα οποία θα έχουν την τύχη με το μέρος τους σύμφωνα πάντα με τους αστρολόγους και αυτή η τύχη θα είναι έως και 30 Σεπτεμβρίου. Πρώτο ζώδιο είναι ο Ζυγός, γιατί είναι από τα ζώδια που ουσιαστικά ευνοούνται, λένε περισσότερο. Θα αυξάνονται η κοινωνικότητα και η επικοινωνιακή σας δύναμη. Μπορεί να βρεθείτε στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Θα κάνετε νέες γνωριμίες μέσα από τη δουλειά που μπορεί να οδηγήσουν σε συνεργασίες ή και σημαντικές επαγγελματικές εξελίξεις. Δεύτερο ζώδιο είναι οι δίδυμοι. Έρχονται ξαφνικές και απρόβλεπτες γνωριμίες για εσάς. Κάποια συνάντηση που μπορεί να είναι σύντομη, αλλά πολύ έντονη και θα εξελιχθεί σε κάτι σημαντικό, οπότε θέλει την προσοχή σας και η καθημερινότητά σας γίνεται πιο ενδιαφέρουσα, γεμάτη με νέα πρόσωπα. Τελευταίο ζώδιο είναι ο υδροχός, γιατί μπορεί, λέει, να γνωρίσετε ένα άτομο πολύ διαφορετικό από αυτά που συνήθως επιλέγετε. Υπάρχει επίσης πιθανότητα να επιστρέψει κάποιος από το παρελθόν σας, εδώ και αν θέλει προσοχή, και μια παλιά γνωριμία μπορεί να ανανεωθεί ή να αποκτήσει νέο νόημα. Για να δούμε, πάντως το θέμα είναι ότι η τύχη θα είναι με το μέρος σας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τι χρειάζεται ένα καλό πανηγύρι? Χρειάζεται μουσική, χορό, καλή παρέα φυσικά και μία παγωμένη μπύρα αλφα. Γι' αυτό στις 19 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η μπύρα αλφα, χορηγός του φεστιβάλ, θα μας περιμένει στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την αγαπημένη γιορτή γεμάτη μουσική. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα? Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Καλημέρα, Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα, Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Αύριο είναι Τετάρτη. Αύριο έχουμε το Εκτός Ρυθμού 8 με 10 με το Θοδωρή Μαραντίνη. Και καλεσμένη του αύριο η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα μιλήσουν για μουσική, για τραγούδια, για ιστορίες. Και επειδή όπως πάντα ο Θοδωρής έχει και μια κιθάρα μαζί του, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να καταλήξει κουβέντα ή τι μπορεί να ακούσουμε και live. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μας στείλεις το Viber του Ρυθμού στο 6937-949-949. Ό,τι θέλεις να ρωτήσεις τη Μαριάννα Παπαμακαρίου ή ένα τραγούδι που θα ήθελες να ακούσεις live. Τώρα πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και όταν πηγαίνουμε σε μια συναυλία, τι βλέπουμε συνήθως? Βλέπουμε κάποιους να ζουν τη στιγμή, δηλαδή να χορεύουν, να τραγουδάνε, να περνάνε καλά με τους φίλους τους. Και άλλους, για να τους μείνει αυτή η ανάμνηση ζωντανή, να σηκώνουν το κινητό και να τραβάνε βίντεο. Βέβαια, εγώ διάβασα μια έρευνα, μια μελέτη συγκεκριμένα, όχι έρευνα, που λέει ότι όσοι φωτογραφίζουν, όσοι τραβάνε screenshots, για να μπορέσουν να θυμούνται παραπάνω μια στιγμή, στην ουσία κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Γιατί λέει ο εγκεφαλός μας, γνωρίζοντας ότι η πληροφορία είναι αποθηκευμένη, κάνει λιγότερη προσπάθεια να τη συγκρατήσει. Οπότε, με λίγα λόγια, ας ζήσουμε τις στιγμές, έτσι χωρίς κινητό για να κάνουμε τη διαφορά, και είμαι σίγουρη ότι θα μείνει παραπάνω στον εγκεφαλό μας από ό,τι περιμέναμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
3: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμεχός της.
5: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχω τέλεια νέα. Αν έχει σκύλο ή γάτα, οι επιστήμονες δημιούργησαν, λέει, ένα κολάρο που μπορεί να μεταφράσει τους ήχους από το κατοικίδιό μας με AI και ακρίβεια έως και 95%. Αυτό θα είναι πάρα πολύ βοηθητικό, όπως καταλαβαίνετε, στο μέλλον, γιατί θα μπορούμε να ξέρουμε τι χρειάζεται το κατοικίδιό μας και να του το δίνουμε, ή αν πονάει κάπου, να το τρέχουμε αμέσως στον κτηνίατρο. Να σας πω την αμαρτία μου, εγώ θα ήθελα να μάθω και τι λέει το σκυλάκι μου κάθε φορά που με κοιτάει με αυτό το επικριτικό βλέμμα. Αν έχει σκύλο ή γάτα, σίγουρα καταλαβαίνεις ακριβώς για τι πράγμα μιλάω. Τώρα, πάμε να ακούσουμε μαζί Στέλλα Καλή. Υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, εμείς οι δυο σαν ένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν θέλεις να δεις σήμερα κάτι το οποίο είναι γεμάτο δράση και μυστήριο, τότε σου έχω την κατάλληλη πρόταση.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Θεωρώ ότι οι σειρές, αν κυλούν σαν νερό, είναι σαν απλά πολύ μεγάλες ταινίες. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα σας έχω μία σειράρα. Λέγεται Reacher. Είναι μία σειρά δράσης, είναι μυστηρίου, είναι βασισμένη σε βιβλίο. Γι' αυτό λοιπόν μετά σας έχω και πολύ ωραίο δώρο. Ο πρωταγωνιστής, ο Jack Reacher, είναι πρώην στρατιωτικός που ταξιδεύει μόνος του από πόλη σε πόλη, χωρίς σπίτι, μόνιμη δουλειά. Είναι πάρα πολύ έξυπνος, είναι πάρα πολύ παρατηρητικός, είναι πάρα πολύ δυνατός και πολύ ψηλός. Είναι σχεδόν 2 μέτρα. Αν τον δείτε, θα καταλάβετε τι. Ενώ στην πρώτη σεζόν, γιατί έχει αρκετές σεζόν, ο Ρίτσερ φτάνει σε μια μικρή πόλη και μπλέκεται σε μια περίεργη δολοφονία. Σιγά σιγά λοιπόν ανακαλύπτει ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια μεγαλύτερη συνωμοσία. Μαζί με μερικούς αστυνομικούς προσπαθεί να βρει ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Είναι πολύ έξυπνος, έχει μυστήριο, έχει εγκληματίες που κάνουν το λάθος να τα βάλουν μαζί του. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία αυτή η σειρά. Σας είπα ότι βασίζεται σε βιβλίο, γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας κάνω δώρο μια μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Εκεί λοιπόν μπορείς να βρεις πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, δηλαδή μπορείς να τα ακούσεις. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλετε Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 για να μπορείτε κι εσείς να ακούσετε το αγαπημένο σας βιβλίο όπου και όποτε θέλετε. Τώρα, Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: διαβάσω άλλο ένα. Γιατί έχω δύο παιδιά. Ναι. Κανένα όνομα, κανενός παππού. Οι γονείς μου.
1: Αυτή δεν τη θέλω.
0: Με ειλικρινά, Δημήτρη, αν νομίζεις ότι αυτό περίμεναν οι γονείς μας, να τους αποδείξουμε την αγάπη μας, κάτι πάει λάθος.
2: Στοπ. Τη θες ή δεν τη θες?
1: Δεν τη θέλω καθόλου.
2: Ωραία, για συνέχισε.
0: Ιστερόγραφο. Μιλάει μια ερωτευμένη με τον Ουγγαρέζο.
1: Μα τι διακυμάνεις πέρα, η ψυχολογία.
0: Αυτός που δίνει τα περισσότερα, λέει ο Μανώλης εδώ. Άκου, αφού ο πεθερός μου μας έδωσε σπίτι, αυτοκίνητο και ελιές, τότε Βρασίδας. Και ο γιος. Και η κόρη και ο σκύλος και το καναρίδι, όλοι μαζί.
1: Τι άθλοι συνάδελφοι, αυτά τα ναυάγια με έχουν αγχώσει πάρα πολύ με το θέμα πρεσβειοποία.
0: Γιατί του λέμε ότι θα βάλει το γυαλάκι και θα σωθεί.
2: Η Γιώτα μας είπε ότι υπάρχει ένας μεγεθυντικός φακό.
1: Φαντάζεσαι να βγάλω μεγεθυντικό φακό, ρε φίλε, και να κάνω μέσα τον Ηρακλή. Και αν έχω καθυστερήσει κιόλας, ξέρετε πώς θα λέγομαι. Ηρακλής που αργό.
3: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και θέλω να μοιράζομαι μαζί σας μόνο ευχάριστα νέα. Γι' αυτό θα σας πω τι θα απολαύσετε στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο που μας έρχεται. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένα τα μεσάνυχτα. Εσείς λοιπόν θα μπείτε στην τηλεόραση του Αντένα και θα δείτε νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέργη, αυτόν τον ταλαντούχο και ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή, σε ένα exclusive live event. Νύχτα εκτός ρυθμού λοιπόν που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμά Ζάβρας και χορηγός της βραδιάς Lavin Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Τώρα, Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσατε αυτό το μαγικό κουμπί στα ραδιοφωνά σας και γίναμε όλοι μια τεράστια παρέα. Σας θυμίζω ότι μαζί θα τα πούμε αύριο το βράδυ, αμέσως μετά από το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Και τώρα Νίκος Χαλκούσης Non-Stop Mix, έτσι για να απογειώσει τη διάθεσή μας. Εμείς λοιπόν, μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.
3: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Οι Άγγλοι έχουν πολύ την επιβεβαίωση. Δηλαδή, όταν έχουμε μια κατάφαση, η επιβεβαίωση είναι με άρνηση. Αθηνά is beautiful.
1: Ναι.
0: Isn't she? Βασίλης isn't hungry.
1: I am hungry.
0: Is he? After the show, we have
2: what?
0: Air check with Δέσποινα.
1: Don't we have?
0: Yeah!
3: Ναι. Ναι,
1: παρακαλώ.
4: Ξέρετε τι κάνετε, ρε. Είμαι ο Γιαννάκη. Αγαπάω πολύ. Ξέρετε τι είναι να με συγχωρείτε στο σχολείο.
1: Τι, πώς μιλάς.
4: Τα κουράκια έχουν πουλάκι και τα κοριτσάκια έχουν πατάτα.
1: Λοιπόν, Γιαννάκη, πώς και μιλάς, δεν είσαι στο μάθημα.
4: Έχω βγει να σας κλείσω για να σας πω καλημέρα τώρα που τελειώνει η εκπομπή. Θα κάνω παρέα με το φίλο μου που τρώει το σχολείο.
2: Πώς το λένε,
1: πώς το λένε, Γιαννάκη.
4: Μαρδινο Γιαννάκη.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
7: Και το πρωί το πάμε τάπα.
8: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρεώ.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: νόστιμο. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώ.
4: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες,
11: πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Ό,τι Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
13: Ρυθμός 949, τα σπάει.
14: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
15: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
16: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
18: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
19: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.

0: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Πες μου τον αγάπη μου και...
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

Πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: διαβάσω άλλο ένα. Γιατί έχω δύο παιδιά. Ναι. Κανένα όνομα, κανενός παππού. Οι γονείς μου.
1: Αυτή δεν τη θέλω.
0: Με ειλικρινά, Δημήτρη, αν νομίζεις ότι αυτό περίμεναν οι γονείς μας, να τους αποδείξουμε την αγάπη μας, κάτι πάει λάθος.
2: Στοπ. Τη θες ή δεν τη θες?
1: Δεν τη θέλω καθόλου.
2: Ωραία, για συνέχισε.
0: Ιστερόγραφο. Μιλάει μια ερωτευμένη με τον Ουγγαρέζο.
1: Μα τι διακυμάνεις πέρα, η ψυχολογία.
0: Αυτός που δίνει τα περισσότερα, λέει ο Μανώλης εδώ. Άκου, αφού ο πεθερός μου μας έδωσε σπίτι, αυτοκίνητο και ελιές, τότε Βρασίδας. Και ο γιος. Και η κόρη και ο σκύλος και το καναρίδι, όλοι Βρασίδας.
1: Τι άθλοι συνάδελφοι, αυτά τα ναυάγια με έχουν αγχώσει πάρα πολύ με το θέμα πρεσβειοποία.
0: Γιατί του λέμε ότι θα βάλει το γυαλάκι και θα σωθεί.
2: Η Γιώτα μας είπε ότι υπάρχει ένας μεγεθυντικός φακό.
1: Φαντάζεσαι να βγάλω μεγεθυντικό φακό, ρε φίλε, και να κάνω μέσα τον Ηρακλή. Και αν έχω καθυστερήσει κιόλας, ξέρετε πώς θα λέγομαι. Ηρακλής που αργό.
3: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
10: Ρυθμός 949. Μόνο